0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Της γειτονιάς μας ο τρελός όλα ανάποδα τα βλέπει, μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει, και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

της γειτονιάς μας ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη, μες στο μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει, κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκη έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώ δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητέ παρέα με το Plus One του θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε και να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε και σήμερα Πέμπτη, να πούμε τις καλημέρες μας, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε το Viber του σταθμού μας, που ξαναλέω κάθε μέρα το ξαναλέω, γιατί όσες φορές και να το πω, πάντα θα υπάρξει αυτός ο ένας που θα μου στείλει αυτό το μήνυμα και θα μου πει ποιο είναι το Viber για να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Και πραγματικά λέω, το έχω πει 1.000.000 φορές, θα το πω ακόμη μία. Το Viber του σταθμού μας είναι 6936101022, το αποθηκεύετε γιατί εκεί τρέχουν και τα περισσότερα, οι περισσότεροι διαγωνισμοί του σφαίρα. Οπότε το αποθηκεύετε να το έχετε πρόχειρο και εύκολο για να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας. Και να μην μου στέλνετε και μήνυμα να απαντάω στον καθένα ξεχωριστά. Το λέω και για μένα δηλαδή, έτσι προς όφελός μου. Λοιπόν, έχουμε όμως και Instagram. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν, να τον εκμεταλλευτείτε για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, το είπα, και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεση το εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με μάτ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και αρώματα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Ενώ του σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
1: Ύψος έχουν?
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έλα, λέγε, Παναγή.
0: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξτάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
2: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Μπράβο του. Όχι, ναι. Μπράβο του.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται. Δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
2: Για την ευαίσθητη, πες μας.
0: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
2: Τον γνώρισα άτριχο.
0: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άς. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
2: Από Λεωνίδας ή γίνει τριχονίδας.
0: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα
2: μαζί του.
3: Τόσο πολύ
2: τρίχα. Πώς λέει την κοπέλα?
0: Και είναι και η
2: Χριστίνα. Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
1: Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
3: Στην Χριστίνα. Στο Χριστίνακι.
4: Έλα τώρα, Χριστίνα.
2: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
0: Άστο τότε. Και οι
3: κρέμες.
0: Και άμα ο άλλος είναι θάμνος.
2: Άσε ρε και.
4: Γιατί. Γρηγόρη.
2: Χριστίνα μου. Έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον
4: αγαπά. Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
2: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπά και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
0: Αμάν.
2: Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
2: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
2: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
2: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
4: Και
2: αντί να είσαι δίπλα του. Γιατί να είσαι.
0: Η Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή. Δεν μπορεί να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητή.
2: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
4: Μούκλες.
2: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
4: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια να κάνω με το.
2: Δεν είναι Γιώργο.
4: Και άμα βρέχει την είναι σαν το παλί του Γκαντάφιλου παλιά που έβαζε το ζέλ.
2: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
4: Την ίδια χάρη
2: έχει. Τι λέκα, πρέπει να με χωρίσει.
4: Ναι.
0: Μωρή.
4: Γιατί, επειδή είμαστε θαμνώδεις.
2: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
2: παιδί. Μίλα ρε Γιώργο.
4: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
2: Δεν φέρε φίλε, αυτό θα κάνουν τώρα.
4: Ξαναβγαίνουνε.
2: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Ξέρεις ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Νίκο, πες ρε φίλε.
4: Πες ρε Νίκο, είσαι με το μουσί.
5: Θάμνος μόνο, θάμνος.
2: Μόνο,
0: ωραία, ιδιές.
4: Όχι, έχεις το μουσί, έχεις το μόνο, δεν κατάλαβα.
2: Πες ρε Νίκο,
0: έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
2: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα του που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες να καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος.
3: Για τα λούκια γίνονται.
0: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
4: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
2: Τι βρεγμένη πετσέτα.
4: Τι να κάνω.
3: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
0: Ξούρισε το στη λεκάνη.
4: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά,
2: στη λεκάνη να παίξει.
3: Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
2: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα δες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
4: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
2: Μίλα, Αρκουδίνο.
4: Ναι, ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
2: Ακριβώς.
4: Πώς θα.
3: Να μπαίνει κάτω το πιστολάκι να το ανεβάσει.
4: Να γουστάει έτσι.
2: Για να το βλέπεις.
4: Σαν να σωστή χάρλε.
0: Με τις ισιοτικές
3: του.
0: Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι
3: αυτό. Να τους τα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
2: Καλά κάνει.
0: Τι καλά κάνει.
2: Ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
3: Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα, μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
0: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
4: Είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Την αγαπάει.
2: Βράσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει.
4: Έτσι,
2: να πούμε την τρίχα.
4: Τρίχα σου. Βρες μια βιολόγο.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα και βλέπω και τι δεν βλέπω. Βλέπω νέο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά στο Γιώργο Τσαλίκη, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Τον ακούτε, τους ακούτε μάλλον το τραγούδι τους αποκλειστικά στον Σφαίρα 102,2 και λέγεται 12 τσιγάρα. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, κάτι μου λέει, κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό το τραγούδι. Είναι λες και το έχω ξανακούσει. Είναι τρομερό αυτό. Όχι, δεν εννοώ κάτι περίεργο, αλλά είναι σαν να ακούω ένα οικείο τραγούδι. Κατάλαβες, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Το ακούτε εδώ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2, να τα λέμε και αυτά. Και υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας για Manesis Travel, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μιλάμε για Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, και σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή κτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλίες της πόλης. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, έχει γιατί δεν έχει αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα, με Manesis Travel εννοείται. Τώρα, για να διεκδικήσετε το ταξίδι αυτό στη Γαλλική Ριβιέρα που θα φύγετε 25 Ιουλίου, έτσι. Δηλώστε τώρα συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19619. MediaTel. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και το κληρώνουμε εδώ 1η Εβδόμου, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε στείλτε μήνυμα να λάβετε μέρος. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου, Αλίκη, που μας ακούσα από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Γιάννα που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, τους Έλληνες εκεί, να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και έχετε στείλει τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Instagram οι περισσότεροι. Αλλά και στην Κεφαλονιά. Γιάννενα, βλέπω εδώ και τα Γιάννενα. Εδώ είναι και η Πάτρα. Εδώ είναι και η Ζάκυνθος. Βλέπω μήνυμα από Σαντορίνη. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Φιλιά, πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν βρίσκεστε, για όποιο λόγο και αν βρίσκεστε. Είτε έχετε πάει για δουλειά, για σεζόν, είτε έχετε πάει για διακοπές. Γιατί παιδιά, τα πλοία πηγαίνουν, έρχονται γεμάτα, έτσι. Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει. Γιατί δεν είναι όλοι που παίρνουν άδεια Ιούλιο-Αύγουστο, είναι και τον Ιούνιο. Και να σου πω και κάτι, και είναι και πιο ωραία. Σας το έχω ξαναπεί. Να ξέρετε, τον Ιούνιο πήγα τώρα στην Κεφαλονιά για το σπίτι την προηγούμενη εβδομάδα. Καταπληκτικά. Ωραία πράγματα. Κόσμο, είχε κόσμο. Τόσο όσο όμως. Δεν είναι αυτό που γίνεται το σύστριγκλο. Τι να πω τώρα κι εγώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι το λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά.
1: Και μετά, κρυωματάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
15: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
13: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ιούνιος, Ιούλιος,
5: Αύγουστος.
4: Μελωδία στα αυτιά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Και σήμερα που η μέρα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026, 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Να σας πω ότι θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και τώρα αυτό εύχομαι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin. Η Avin τους 10 πλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λέω να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, αλλά λέω και τώρα νωρίς το πρωί, έτσι να ρίξουμε μία ματιά ρε παιδί μου, για πάμε.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Για σήμερα λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου 2026, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί. 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και μιλάμε για τον καιρό, ζέστη έχει, αεράκι λίγο έχει, να μιλήσουμε και για Inventor που πραγματικά το αγαπώ. Μιλάμε για τον καιρό, ζέστη έχει, αεράκι λίγο έχει, να μιλήσουμε και για Inventor που πραγματικά το αγαπώ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια παραλία, ήσυχη, ωραία ρε παιδί μου, χωρίς βασάρια, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι, και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Στη Μαρία, στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο, στην Κατερίνα, μην ξεχαστώ γιατί το έχω υποσχεθεί. Στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Και όχι τίποτα άλλο, Κατερίνα, να ξέρεις. Θα με δεις και την επόμενη εβδομάδα, γιατί εκεί θα είμαι, στη Νέα Μάκρη. Θα είμαι στη Λευκή Νύχτα, 1η Ιουλίου 2026, από τις 7 το απόγευμα, στην αγορά της Νέας Μάκρης. Μία νύχτα γεμάτη μουσική, εκπλήξεις, προσφορές, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Θα παρουσιάσω τη Λευκή Νύχτα στην Νέα Μάκρη. Ξαναλέω, 1η Ιουλίου 2026. Να πω και την καλημέρα μου εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης, που κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης και όλα αυτά που διοργανώνει για τα καταστήματα που έχουν τα δικά τους θέματα και προβλήματα, ρε παιδί μου, αυτό το διάστημα. Είναι κάτι, είναι ό,τι πρέπει. Να πάμε λίγο, να αισθανθούμε, να ανέβουμε ψυχολογικά, να κάνουμε τα ψώνια μας, να στηρίξουμε την αγορά. Και η Νέα Μάκρη, πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ ωραία αγορά. Και να πω και την καλημέρα μου εκεί που με καλέσανε κιόλα και θα πάω σίγουρα στο Ζούμπερι, στο Beach Bar, αυτό το καταπληκτικό Beach Bar. Είναι Beach Bar Μικόνου το Ζούμπερι, το Αμάρα Beach Bar στο Ζούμπερι. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί και πραγματικά, αν βρεθείτε Ζούμπερι, εκεί θα πάτε. Αμάρα, σας το λέω. Λοιπόν, καλημέρα για σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Και μιας και λέω έτσι, ρε παιδιά, για Ζούμπερι, για Beach Bar και για τέτοια, μην ξεχνιέστε, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 σε ένα πραγματικά.
0: Υπερθέαμα μουσικό.
1: Ένα υπερθέαμα μουσικό.
2: Τέτοιο είναι, ναι.
1: Και
0: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό. Συγγνώμη,
2: Γρηγόρη. Το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
3: Έχουμε λιώσει.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενες. Θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
1: Κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σας.
2: Σταμάτα, βρε, σταματήστε.
1: Όχι, ρε παιδιά,
2: τόση ώρα. Τόση ώρα. Και αυτό με τσατίζετε, Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα. Τώρα να πεις για το
3: τσατίζετε.
1: Μα τώρα με έπιασε η ζέστη, ρε.
3: Από
1: πάνω, Γιώργο. Από κάτω, Γιώργο, από κάτω.
2: Και γι' αυτό και τσατίζουμε και με την Άνση. Βέβαια, πού να ξέρει τώρα.
4: Με μένα πάντα τσατίζετε.
2: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πεις αυτή τη βλακία.
1: Και γρήγορα να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μα έχει αποξενώσει.
4: Πότε ήξερα εγώ ότι θα πει γι' αυτό.
1: Τι έκανα εγώ. Ένα ζεσταίνομαι, είπα ρε παιδιά.
2: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσουν που μιλάτε καλά.
1: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω ανάλογα.
3: Από πάνω, από κάτω, πού να σα πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσε οδηγίε.
2: Λοιπόν, το δίλημα ζωή είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
2: Το δίλημα ζωή το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που είναι.
1: Πώς είναι η μάνα μου.
2: Δύο χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου, να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να μην σας το απολογώ, παιδιά, κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
1: το lipstick στο αυτοκίνητο
3: κάλτσες
2: προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτό ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνο.
1: Είναι παντρεμένη.
2: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
1: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
3: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
2: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Αφήνει, αφήνει
2: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
1: Και τι πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά μας στο ντουλαπάκι.
2: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
3: Τι ημερομηνία λήξη
2: έχει. Έχει συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
1: Ποιο? Στη,
2: να,
1: ποια κοροϊδεύσεις.
2: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύσεις.
1: Έλα, δεν τα
4: μένα.
1: Ναι, σου ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγες με
2: χάρη. Όχι, πριν.
3: Τα μοιράζουν και στα φανάρια.
4: Τι λες, εμένα έχει γίνει.
2: Πού μωρέ, πότε.
3: Πώς ήταν καμία χορηγία.
2: Ούτε θυμάμαι
4: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει με τα μάξι τη Νάση, τότε δεν βρέθηκε
1: κανένα. Καλή χώνευση.
4: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
2: Στο δικό μου βρέθηκε.
4: Ναι.
2: Ποιο δικό μου, μπορεί, πότε
4: βρήκα. Στο δικό σου.
1: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στου ξεφτυλισμένου τα μάξι μέσα.
2: Άντε, μιλά καλύτερα, ηλίθεια. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι το ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
4: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρη.
3: Καλά, είναι κλασικό θέμα.
2: Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτό. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει,
1: έλα,
2: δεν τα έβαλα εγώ.
3: Είναι δουλευταράς όμως.
1: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά με τον τυλαπάκι. Χέσε με τώρα.
3: Δεν τι κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
2: Τι κάνανε.
3: Θα το πήρε κάποιο το αυτοκίνητο και το χρησιμοποιήσε.
1: Τα πήδηξε μέσα στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στον τυλαπάκι.
2: Πολλά έχουν γίνει να
1: ξέρεις. Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα. Γερατώνει.
2: Πολλά έχουν γίνει.
4: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
1: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
3: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
4: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει,
1: το έχεις φάει.
3: Αφού δεν τους αρέσει αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
2: Πάμε σε ένα άλλο.
1: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου επειδή εσύ έχεις κάνει, την έχεις κάνει τάραντο εδώ πέρα.
2: Σταμάτα τις βλακίες, άντε άσημα τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
1: Πες μωρή κερατούκλα εσύ.
2: Ότι δηλαδή αυτός θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο.
4: Εγώ το λέω.
2: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στο ντουλαπάκι.
4: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
2: Μάλιστα, είναι τόσο βλάκα αυτό.
1: Ή μπορεί.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δόλιο
4: φθορά
2: ή κατά λάθο.
3: Το ξέχασε, το πιάσαμε στα πράσα.
1: Το ξέχασε, Γρηγόρη, το ξέχασε.
2: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Ο Γιώργος θέλει να
1: μιλήσει. Περίμενε, πες και το άλλο σενάριο.
3: Δολιοφθορά 100%.
4: Μπράβο, Γιώργο μου.
2: Δολιοφθορά 100%.
3: Πόσος κόσμος υπάρχει.
2: Ξέρεις πόσο ξεκακοπρέλεγε.
3: Ζηλεύει την ευτυχία σας.
4: Ναι.
2: Όχι.
4: Αυτό.
2: Να το
4: αυτό,
2: κάνει κάποιος,
4: το λες.
2: Να το κάνει κάποιος και για πλάκα, ε. Προσέξτε. Να το κάνει κάποιος και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
1: Δηλαδή τώρα περίμενα, ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, γιατί όλα είναι πιθανότητες σε αυτή τη ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στον τουλαπάκι.
2: Όχι, να το έχει βάλει.
1: Από τον έκανε αυτός κουτσικέλα.
2: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να τον πέτασε.
1: Α, και λέει κάτω. Και μου πέσε κάτω, ας ανοίξω το τουλαπάκι του ξένου ανθρώπου, να τον βάλω μέσα. Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα.
3: Πόσες φορές έχεις
4: γίνει.
3: Αφήστε, κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
1: Σε από αυτό, α, ναι.
3: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
2: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό. Τι? Να βρουν προφυλακτικά στο σπίτι.
1: Είχε πηδήξει άλλη. Παιδί Γερόπουλο. Το προφανώ. Παιδιά
4: γελάνε όλοι.
2: Είσαι καλά, θα μου το πει. Η καθαρίστρια τα βάλε.
1: Α, αυτό είπε.
4: Έτσι, έτσι.
1: Εσύ το πήγε άλλο, λέμε. Λέμπλεξε και τη γυναίκα την ξένη.
2: Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον.
1: Προφανώ να τον. Αυτή δεν μα έστειλε το μήνυμα.
2: Η κοπέλα Εφη.
1: Η κοπέλα Εφη. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Θα βρίσκα εγώ στα μάτια τη Ελένη προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι άφησε ο παρκαδόρο. Τι λε, μωρέ, γρήγορα.
4: Αν σου λέγανε ότι τα άφησε κάποιο φίλο του.
1: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
2: Κι όμως.
1: Πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
2: Δεν πιστεύετε λοιπόν.
3: Καλά.
2: Πολλά μπορεί να σημούν πάντως Παναγία, να το θυμάσαι.
4: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη, διαλέγει το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Τι λες, μωρέ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
1: Μα και εσύ, πρόσκειται τι διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίζει τα παιδιά.
4: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
2: Δεν ούτε κατά δεν είναι. Νιώθω τόσο καθαρό Παναγί μου που ούτε με καταπληκτικό.
4: Καλά, και εγώ για βρώμικο δεν σε έχω. Μπάνιο κάνει.
2: Εντάξει, δεν κοιτά, θα μου τη συνέλεση βλακή στον αέρα τώρα. Τι εννοεί εσύ συνέλεση που λε. Καταρχά, ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
0: Με κάπα κεφαλαία. Με κάπα κεφαλαία.
2: Κυρία Καρδινάλε, ξέρει ότι εγώ.
1: Κυρία Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
2: Δεν θα έκανα τίποτα.
4: Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
2: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα και τα πήρε στο αυτοκίνητο μαζί μου.
3: Αυτό είναι
2: αντίον
3: τώρα, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, ξέρει να συζητήσει δικιά μας γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί
4: είναι πιστεύετε, πριτανός, τι να το κάνω.
2: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι και να. Δηλαδή, έστω ούτε μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος. Αν αφήνει
1: εγώ προσωπικά δεν αφήνω.
2: Αν αφήνει το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρους, μπορεί να συμβεί κάτι ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβη κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Περίμενε, γιατί έκλεισε η γραμμή.
2: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0.
4: Εμένα πάντως, μια φορά μου είχαν δώσει κάτι προφυλακτικά για τα χαβάλι στο τέτοιο.
3: Ναι, μόρες.
4: Μου είχαν δώσει.
3: Παιδιά σε πάρτι, σε τέτοια χορηγίες.
2: Παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
5: Η άποψή μου είναι ότι αυτός έκανε κάτι και τα ξέχασε.
1: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι.
5: Το ξέρω. Έγινε και τα ξέχασε. Και τα ξέχασε.
2: Δηλαδή δεν του δίνεται ούτε ένα ελαφρυντικό ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
5: Τι λάθος, ο παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε ο Παναγής, ποιος το είπα, άφησε τα προφυλακτικά.
1: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά το λέτε.
5: Ναι, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
1: Πώς σας λένε.
2: Αν ένας παρκαδόρος, να σας πω κάτι.
1: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά της.
5: Αφροδίτη.
1: Έλα, Αφροδίτη μου.
2: Αν ένας παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
4: Ναι, έχει κακία εγώ παρκαδόρος
5: από κακία, γιατί να το κάνει γιατί αυτό παρκαδόρος.
2: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι.
5: Και
2: παίρνει λοιπόν και ρίχνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
3: Γιατί αυτός δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.
2: Ή γιατί είσαι ένας τύπος που πηγαίνεις και δεν το αφήνεις μπουρμπουάρ. Δεν του δίνεις τίποτα. Και επί 20-30 φορές λοιπόν, επειδή δεν σε γουστάρει, πετάει ένα προφυλακτικό κάτω από το κάθισμα.
5: Και πού ξέρει ότι είναι παντρεμένο.
2: Μα σας λέω λοιπόν ότι δεν γουστάρει εσάς. Σου λέει το ρίχνω από κάτω και αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει. Δηλαδή, πώς είστε 100%. Δηλαδή, με την έβρεση ενός προφυλακτικού σε ένα μάξι, μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι απατάει.
4: Άκου να δεις κάτι πράγματα.
5: Γιατί Γρηγόρη, πολύ φαντασία έχει.
2: Γιατί αυτό, φίλε.
5: Όχι, την απατάει. Την απατάει, τέλος.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, Αφροδίτη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να τον χωρίσει.
2: Φαντασία, ε. Μάλλον εσάς το μυαλό σας δεν φτάνει εκεί που φτάνει πολλών κακών ανθρώπων, μάλλον, να ξέρετε.
5: Τόσο πολύ κακία να
2: κάνω. Είστε καλός άνθρωπος και μακάρι, κυρία Αφροδίτη, να είστε πάντα έτσι.
4: Ο Θεός σας το δίνει.
3: Κοπέλα είναι.
5: Κοπέλα είναι, μάλλον το κυρία και κυρία.
1: Και κυρία και κυρία, έλα Αφροδίταρα μου να πούμε.
2: Κυρία Καρτινάλε, κυρία Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ και εγώ,
2: γεια. Ποια άλλη άποψη, ρε παιδιά, κανένα άντρα έτσι τίποτα. Υπάρχει καμιά άλλη άποψη με το προφυλακτικό. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα.
3: Μια άλλη, Παναγία μου.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Πείτε μου την άποψή σας λίγο.
6: Λοιπόν,
3: κλείστε το ραδιόφωνο.
2: Σταμάτα μωρέ. Για πείτε.
6: Εγώ θα σας πω την άποψή μου.
2: Βεβαίως.
3: Ζυνάτος.
6: Επειδή εγώ έχω δουλέψει ως πάρκινγκ πολλές φορές.
2: Ναι.
6: Έχω κάνει τέτοιες
3: βλακίες
6: πολλές φορές.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου φίλε. Και όχι γιατί πάω να σώσω κανέναν, γιατί αυτός που απατάει δεν θα σωθεί, θα φανεί ότι απατάει. Απλά σε αυτό το πράγμα, το ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου πολλές φορές σε άλλα χέρια, δεν είναι όλοι τόσο καλοπροαίρετοι.
4: Ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
2: Για πες μας, ας πούμε τώρα.
3: Συγγνώμη,
2: να πω κάτι, γιατί ούτε το όνομά σου μας έχεις πει, ούτε θα το ρωτήσουμε. Ναι. Τι έκανες, ας πούμε, για πες μου.
6: Εμείς, επειδή ας πούμε μπορεί να βαριόμασταν, έχουμε τρέξει σεζόν, μπορεί ας πούμε να τους δίναμε και λάθος κλειδιά, βάζαμε μέσα άκυρα πράγματα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, αλλά πιο πολύ για πλάκα, για να γελάσουμε εκεί, ήταν
3: δονητές, το προσωπικό.
2: Ναι, μα δεν κατάλαβες. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν το έκανε, αλλά δεν τον πίστευε ποτέ μετά από εκεί και πέρα η γυναίκα του. Και ουσιαστικά λέω πώς μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αυτός ορκίζεται ότι δεν έχει κάτι. Τώρα θα μου πεις ο όρκος. Πολλές φορές το έχουν πει. Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται μόνο και μόνο για να σωθούν. Αλλά ορίστε λοιπόν που ακούσεις για τον παρκαδόρο που λες ότι τι κάνουν.
6: Όχι, όχι. Εμείς σαν προσωπικό το έχουμε κάνει αρκετές φορές για πλάκα και έχουμε. Και έχουμε κάνει βέβαια και την πλαϊκή αδικημένη, έχουμε βάλει πράγματα, τέτοια περίεργα.
1: Μα τι βλάκες που είστε.
2: Αλήθεια, Παναγή. Ναι. Σου φαίνεται παράξενο. Όχι, γιατί στην Ελληνίτσα που λες εσύ, άκου τώρα που λες που έχεις δύο παιδιά, μπορεί μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
6: Πολλές φορές το μαζεύαμε, να ξέρετε, αν και καμιά φορά το ξεχνάγαμε τελείως.
3: Παναγή, τι έγινε.
2: Τι έγινε, γελάς, Παναγή.
3: Φάγατε
2: τα μούτρα σας.
3: Θα βρεις.
1: Μα δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο βλακεία στον κόσμο.
4: Δεν το πιστεύω, το Γιάννη.
6: Κάνω μια ερώτηση.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω.
2: Ναι, Γιάννη μου.
6: Ρε Παναγή, συγγνώμη, εσύ ρε φίλε, αστεία δεν έκανες όταν ήσουν μικρό.
1: Όχι να διαλύσω οικογένεια, αδερφούλη μου, τέτοια αστεία δεν τα έκανα.
6: Μα δεν ήξερες τι είναι ο άλλος. Δεν καταλαβαίναμε.
1: Πώς δεν κατά 20 χρονών, φίλε μου, δεν είσαι Παναγής, και πολύ μικρός.
3: Και δεν σου ένοιαζε και δεν σε ένοιαζε κιόλας 20 χρονών. Τι να σε ένοιαζε.
1: Όχι, εγώ τέτοια αστεία δεν έκανα. Επειδή με ρωτάει.
3: Πολύ αστεία και πού θα
6: καταλαβαίνουμε.
4: Εγώ πάντως έκανα τέτοια αστεία.
1: Ναι, εννοείται. Πήγαινε και βάζει προφυλακτικά στα ξένα παιδιά.
4: Άνετα θα το έκανα.
3: Ναι, εννοείται.
1: Μα είστε βλάκες.
3: Ανοιχτά προφυλακτικά δεν πετάγατε κανένα έτσι για πλάκα.
4: Όχι, ρε
2: παιδί. Το ιστορία. Πάντως, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς πραγματικά που βγήκες και το είπες. Όχι, όχι, δεν έσωσε τίποτα. Απλά θέλω να πω αν μας ακούνε.
4: Ηρέμησα, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκες.
2: Λοιπόν, αν μας ακούνε. Όχι, δεν βλακίστε μα. Αν μας ακούνε εκεί πέρα έξω τα παιδιά. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αν μας ακούνε και έξω τα παιδιά που είναι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τον ευχαριστούμε που γενικά βγήκε να το πει. Αν μας ακούνε παιδιά διάφοροι παρκαδόροι ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, προσέξτε γιατί μπορεί πραγματικά να χαλάσουν οικογένειες.
1: Βέβαια.
2: Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χαλάσουν, να καταστραφούν οικογένειες από μία, θα την πω τη λέξη.
4: Η δικιά μας να χωρίσει ή όχι.
2: Από μία μαλακία. Δηλαδή από εσείς που κάνετε πλάκα ή επειδή δεν συμπαθείτε κάποιον, βρείτε κάτι άλλο ή να του το πείτε οτιδήποτε άλλο. Μην κάνετε τέτοιο πράγμα γιατί υπάρχουν και γυναίκες και άντρες.
3: Να κάνουν πλάκα.
2: Άσε μας. Να κάνουν προφυλακτικό μέσα στα
1: μάτια.
2: Ο άλλος σου λέει ότι άμα βρει αυτό το προφυλακτικό στο.
1: Μα είσαι ηλίθιος τώρα, ρε. Να πάνε να χωρίσουν τα ζευγάρια επειδή είσαι ηλίθιος.
3: Όχι, δεν το ξέρεις.
4: Σιγά που είσαι τόσο ζυλιάρης.
3: Εσύ, τη γυναίκα σου να μην έχεις
1: τέτοια. Όχι, να μην κάνεις εσύ βλακή.
2: Εσύ, άμα βρεις. Σοβαρά, εσύ, άμα βρεις δηλαδή ένα προφυλακτικό μέσα στο αμάξι, τώρα, άμα το βρεις, είναι σίγουρο ότι η Ελένη σου απατάει.
1: Ναι.
2: Είσαι βλάκας.
3: Τι να
2: αλλά δεν είμαι κάτι
1: παρατήστε με. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο ηλίθιότητα στον κόσμο εκεί έξω.
2: Υπάρχει χειρότερη από ό,τι φαντάζεσαι.
1: Να, μυαλό τη βλέπω μπροστά μου.
2: Α, όχι, σε πήρε και τηλέφωνο ο ίδιος και στο είπε που δουλεύει κιόλας.
3: Πάρτε δύο
2: βλέπεις. Άρα βλέπεις ότι δεν είναι ένας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, τι θα κάνει η Έφη.
1: Έχει έρθει αρετή εδώ πέρα, πρέπει να δούμε τι
2: θα κάνει. Ένα λεπτό, τι να κάνει η Έφη, να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας, ποια είναι η άποψή σας, κύριε.
7: Γεια σου, Γρηγόρη μου, Χρήστος, είμαι, τι κάνεις.
2: Έλα, Χρήστα, μου, ποιος είσαι,
4: Ζωσός. Γνωριζόσαστε.
2: Είναι φίλος σου. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα γιατί δεν φοράω και τα ακουστικά, γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη φωνή. Χρήστος.
1: Ο Χρήστος, ο Μάστορας.
2: Σημάτα λίγο, ρε, να με ακούσω.
4: Ο Τσαπεριδόνης.
7: Τον εκατομμυριούχο με την γυναίκα μου.
3: Εκατομμυριούχο, έχετε
2: παίξει. Α, τον εκατομμυριούχο. Ναι, Χρήστο μου, καλημέρα. Πες μας την άποψή σου. Όλα καλά.
7: Δεν το ξέρω, η άποψή μου είναι ότι εκ πρώτης φαίνεται ότι είναι ένοχος ο άντρας ότι κάτι έκανε. Αλλά όντως, εάν ας πούμε δώσει στα αμάξια ένα φίλο του, ο οποίος μπορεί να βγει με την κοπέλα του, μπορεί να το ξεχάσει εκείνο στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πάντως η ιστορία των παρκαδόρων που μπορεί να κάνουν, να ξέρεις,
7: ναι,
2: πράγματα. Είδες οπότε είπε και το παιδί, είναι πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει για διάφορα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Απλά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Προφανώς αν έχεις δώσει το αμάξι ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι ελεύθερο.
2: Όχι, δεν μιλάω για το αυτοκίνητο
1: εκεί. Ναι, όχι, ναι, okay, το
2: όχι,
1: συζητά.
2: Δεν μιλάω εκεί για το εκεί, το συζητάς άμα το
7: έχεις δώσει. Δηλαδή, έχει συμβεί και σε μένα αυτό. Το να δώσει το αυτοκίνητο και να το βρω.
1: Ναι, αλλά εκεί το ξέρει η γυναίκα σου ότι έχεις δώσει το αυτοκίνητό σου σε ένα φίλο που θέλει να βγει.
2: Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να το έχει δώσει, μπορεί να το έχει δώσει και χωρίς να το ξέρει. Μπορεί και να πει πάνε λαπάρτο, πήγαινε και να μην το ξέρει η γυναίκα. Και άντε μετά να το πιστεύει.
1: Συγγνώμη, αλλά και κατά τα βασικά. Εγώ δεν θα ήθελα να τα μάξιμου σε ένα φίλο μου για να πάω να πηδήξει μέσα εκεί που εγώ κάθομαι.
2: Μπράβο, πολύ καλό φίλο είσαι εσύ.
3: Τι φίλο
1: δεν θα το κάνω.
2: Είσαι τόσο άγνωστο. Δηλαδή αν εσύ.
4: Θα σε βγάλει και ότι δεν είσαι
1: καλά. Να κάθομαι εγώ πάνω σε αυτά του φίλου μου.
2: Δηλαδή συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Θα μου ζητήσει εσύ με το αυτοκίνητο. Θα κερδίσει τόσο εγώ το αυτοκίνητο.
1: Να πάω να πηδήξω εγώ με στα μαξού.
2: Τι θε κάνει, τι με νοιάζει εμένα.
1: Εγώ δεν θα στο έδινα, Γρηγόρη μου.
2: Πολύ φίλος.
1: Να κάθομαι πάνω στα σπερματοζωάρια σου.
2: Να ξέρεις ότι από την ώρα που δεν δίνεις... από δεν δίνεις το αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι με αγαπάς καθόλου.
1: Γυναίκα για αυτοκίνητο δεν δίνω.
2: Δεν σου ζήτησα την Ελένη.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι το πες. Ευχαριστώ, Νίκο, και εγώ. Εγώ σε αυτού που αγαπάω
1: το αμάξι. Κάνει το Ράπτορ λευκό, κάτσε για να δει.
3: Ο πρώτο που και σπίτι έχω δώσει.
2: Εννοείται και σπίτι.
1: Σπίτι και εγώ έχω δώσει.
2: Ναι, το αυτοκίνητο σε πειράζει.
1: Αυτοκίνητο όχι.
2: Άντε, άφιλο είσαι.
7: Μιλάτε μόνοι σας, μωρέ.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν έφη μου, διάδεσαι το λίγο, σε παρακαλώ, συζητήστε.
1: Μιλάει, θέλω να μιλήσω.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη.
7: Ναι, ναι. Για να ξέρετε, πάντως η κακία στον κόσμο υπάρχει πάρα
1: πολύ. Καλά, υπάρχει, σίγουρα.
7: Και ο κόσμος ζει μέσα από το μόνο του άλλου.
2: Όπως το λέει, όπως το λέει. Και όπως είπε και το παιδί.
7: Το βλέπουμε καθημερινώς. Δηλαδή να είναι χάλιο, άλλο καλά. Εγώ είμαι καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι που συμβαίνει, είναι απίστευτο.
2: Λοιπόν,
7: έχω να κάνω μια πρόταση τώρα στο θέμα τώρα. Εντάξει, πες τη κοπέλα σου.
1: Α, μα γύρισε και το θέμα μα.
2: Όχι, γύρισε, όχι, στην κοπέλα.
1: Πού θε να το πάμε, λέγε, πώ θε να το φτιάξει καλέτα.
2: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Η Χρήστο, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα τη, δεν είναι αστείο.
7: Όχι, μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
2: Εντάξει, αυτό είναι
1: το καλύτερο πόρισμα.
7: Να το τσεκάρει λίγο, θα καταλάβει. Από κινήσει.
1: Πε Χριστάρα μου, τι θε να πει.
7: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, το πεντάριδον.
2: Ποιο?
7: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
2: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
7: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να δούμε τραγουδάκια. Νικόλα τα έχει όλα.
3: Γιατί έχει παιδί ακόμα μέσα.
2: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα κάμψη, αυτά είναι όλα μέσα. Είναι...
3: Σαν πολλή ώρα πάνε, δεν πάνε στις 7.
2: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου.
1: Ναι.
7: Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Λέγατε πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
2: Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς.
7: Ορίστε.
2: Τίποτα. Με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
7: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Απλώς θα σα ακούω να μιλάτε όλη μέρα και θα τα πω για τα
2: λεφτά. Καλά κάνεις.
4: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
7: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φίλησε τον εκατομμυριούχο.
1: Ωραία.
7: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, φίλε στη γυναίκα σου.
1: Στο έχω πει, μην αγκαλιάζει.
2: Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
7: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα. Η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Τον εκατομμυριούχο. Το έχει σχολιάσει. Για να σου θυμίσω, λοιπόν. Τέλος πάντων. Λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πήραμε τα μάξια έξω από το βάζι γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα και ποιον έπαιρνε πίσω. Άκου τώρα φάση. Fiat 127 πράσινο με τη φαναφίσα του Παπανδρέου επάνω πηγαίναμε σχολείο να ψηφίσουμε. Καρδίτσα ορεινά.
2: Ατρίχιασα.
7: Μέσα στο αμάξι τι είχαμε. Η μαμά μπροστά, ο μπαμπάς οδηγούσε το Fiatάκι το 127, ο Ανδρέας το μπροστά.
2: Και ο Ανδρέας πίσω στην αφίσα.
7: Εμείς ξάπλα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, στα παράθυρα με τα πόδια ο ένας στην πόρη του άλλου. Και πίσω παρπαγκάζει τι, δύο κατσίκες.
4: Αλήθεια, λες.
7: Ό,τι σου λέω, να είναι.
2: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
7: Ναι, ωραία πράγματα. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
2: Να σε καλά, Χριστάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά, φιλιά στην γυναίκα σου, φιλιά.
7: Καλημέρα, παιδάκια, να είστε καλά.
8: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Και μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται εύκολη, γρήγορη, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, αξιόπιστα ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από την παράδοση, παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθα περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone.gr ή φυσικά σε ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, φτάσαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που ξαναλέω η μέρα είναι 5η 25 του Ιουνίου, 25 Ιουνίου 2026, κάτσε μην μπερδέψουμε και τη χρονιά έτσι, να τα λέμε και αυτά, είναι πρόβλημα μετά, εντάξει, αν τα μπερδεύεις τη μέρα την μπερδεύεις λίγο τη χρονιά όμως, νομίζω παραπάει. Και τι άλλο ήθελα να πω, ναι, αυτά, τραγούδι, break και επιστρέφουμε, ανά τι άλλο ήθελα να πω, ήθελα να σας μιλήσω παιδιά για τα καταστήματα Lidl που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl, ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που πραγματικά θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει, νεροτσουλήθρα με πισίνα, pop-up για τέλειωτες βουτιές, στρώμα ψεκασμού, νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή, παιχνίδια και σετ για σαπουνόφουσκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και γέλια και η διασκέδαση. Συνεχίζεται με παιδικά βιβλία, μικρόφωνο καραόκε με Bluetooth, με βάση για smartphone, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι παιχνιδιού για νερό και άμμο, αλλά και πολύχρωμα σετ με κουβαδάκια. Γιατί οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν με παιχνίδια. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
8: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: έξω της Ταλίδου, τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό.
5: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Ρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
8: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
9: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτος.
12: Να το πλαγιάσα.
13: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Γιαλός.
15: Τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής?
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Νάνση Αβαγούρ.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγή Γιορτάτο.
20: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά
22: στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
23: Νίκος Καλού.
24: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
25: Ένα, τρία, δύο, ένα.
26: Καλημέρα!

0: Άντε Γιώργο μου, μίλα βρε αγάπη, γι' αυτό πληρώνεσαι.
1: Έχω σοκαριστεί, Παναγή, μιλάς εσύ τόσο πολύ. Άκουγα τα best of τα χθεσινά, πραγματικά δηλαδή.
0: Μιλάω πολύ, όντως.
1: Με κούρασες και στα best of.
0: Έρε Γιώργο μου, σκούνταμε.
1: Ακόμα και που στέκεσαι, με κουράζεις.
0: Γιώργο, σκούνταμε. Σταμάτα να μιλάς. Τίποτα δεν έχω πειράξει. Τι έκανα πάλι, ρε Γιώργο.
1: Στρίβω ανάποδα, στρίβω ανάποδα.
0: Πού μου έρχεσαι και μου κοζάρι το ρολόι με στη μούρη μου.
1: Εντάξει. Δούλεψα. Το πήρα.
0: Τι πήρες, πλαστικούρα είναι.
1: Στα πάψε. Τι γράφει πάνω. Παίζει ρόλο.
0: Τι γράφει.
1: Γράφει μια μεγάλη μάρκα που πιστεύει ο άλλος δεν ψαρώνει. Λέει, δεν ψαρώσες.
0: Είναι
2: Κάζιο.
0: Όχι, ναι, αλλά στο καντράν λέει άλλη μάρκα.
1: Γράφει ο Μέγκα, αλλά είναι συνεργασία. Κατάλαβες. Και του λέγα, θες, δούλεψα τόσα χρόνια για να πάρω επιτέλους το δικό μου Μέγκα.
0: Γιατί αλλά πόσο
1: είναι συνεργασία με τους Σουότς, είναι μια ειδική έκδοση αυτά τα μούνους.
0: 100 ευρώ έχουν αυτά, πόσο έχουν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, πάρω τέτοιο. Άμα γράφει.
0: Γιατί ο Μέγκα σαν μάρκα είναι ακριβή.
1: Τι ναι, ρε, είναι Rolex, Omega και τα λοιπά.
0: Αλήθεια, λες.
1: Απλά αυτή η εταιρεία έκανε συνεργασία με τους Σουότς.
0: Καλά, βρήκε αυτό και πήγε και μόνο το λουράκι και το βάλει για μόστρα.
1: Όχι, όλο μαζί το πήρα. Έχει και ρολόι μέσα.
0: Ναι, αλλά το ρολόι λέει άλλη μάρκα.
1: Είναι πλαστικό, εντάξει, δεν πειράζει. Κάνω εγώ το κομμάτι μου. Για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει ο άλλος ότι είναι αυτό. Είμαι κομπλέ.
2: Το λέει το Omega με κεφαλαία.
1: Ναι, ναι,
0: πάω. Στο λουράκι μου. Πρόσεξε, στο λουράκι μόνο.
1: Ακριβώς, στο λουράκι μου σε γράφω.
0: Αχ, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα, που ημέρα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός με το Omega του.
1: Άνθρωπο, έρχεται την Κυριακή. Είμαι... Πώς θα δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, τι θα πούμε στους καλεσμένους. Εμάς θα ρωτάνε, γιατί το έβγαλε το παιδί Λέανδρο, γιατί Λέανδρος. Λέανδρος από πού.
0: Ο άνδρας του λαού, θα δεις, είναι πρικισμένο το παιδί.
1: Από την Κεφαλονιά, την
0: Κυριακή.
1: Λέανδρος, μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, όλοι
2: σήμερα
0: μαζί.
2: Δεν θα έρθει.
0: Α, δεν θα έρθει ο Γρηγόρης σήμερα. Γιατί, πού είναι.
2: Αν
0: θα είναι Θεσσαλονίκη, ε.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και ότι γυρνάει το πρωί και δεν μπορεί να έρθει κατευθείαν ποτέ δηλαδή.
1: Καιρό έχω να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Και αύριο.
0: Όχι, για σήμερα είπε ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Η άλλη λείπει ο Γρηγόρης, στάθηκα τις 8 παρατέταρτο.
1: Εντάξει τώρα, να κάνει τα ποτέ της. Ναι, ελεύθερη τώρα όπως πάντα. Σήμερα.
0: Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς τηλεοβάτες της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου. Και να κάνουμε και το σταυρό μας που θα έχουμε και τη δουλίτσα μας του χρόνου πρώτα ο Θεός να λέμε με όλα αυτά που ακούγονται.
1: Τι θες να σχολιάσεις τώρα. Βλέπω εδώ τα πρωτοσέλιδα. Δε εδώ έφαγαν τη σκορδά, γράφει εδώ.
0: Αυτό πότε ανακοινώθηκε.
1: Τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και
0: καλά,
1: το άλλο
0: ξοδέλ. Πιστεύεις τώρα.
1: Εντάξει, τώρα διαβάζω ένα πρωτοσέλιδο το οποίο στάζει αγάπη γενικά. Σε πανικό η παρουσιάστε για το αφέβαιο τηλεοπτικό.
0: Γεια σας, γεια σας. Πότε έγινε αυτό χθες.
1: Χθες έσκασε στα ειδησογραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έλα, κρίμα τώρα να κόβονται εκπομπές.
1: Εντάξει, σήμερα να κόβονται εκπομπές, εννοείται.
0: Και κόβονται τώρα δύο πρωινά.
1: Σε μια γενικότερη ανησυχία για πολλές ζώνες στην ελληνική τηλεόραση που φαίνεται ότι οδεύει σιγά σιγά προς την ενημέρωση μόνο. Ναι. Πλατφόρμες, ακούω ιστορίες, οποιαδήποτε ακριβή παραγωγή εκεί θα κινηθεί. Πρόβλημα, Παναγιώτη.
0: Κόβονται οι breakfast τηλεόραση. Που η breakfast ήταν η μοναδική που είχαν κρατήσει.
1: Όλοι αυτοί οι φιψτερέοι και οι τέτοιοι.
0: Ναι,
1: φάγαν τη τηλεόραση. Πώς τους λένε οι κοντέντιδες. Content creators. Γελάει ο Καλούδης γιατί τέτοιους φέρνει. Μόνο τέτοιους φέρνει.
0: Μόνο τέτοιους φέρνει.
1: Κάτω από το χαλάκι τους λέει: ελάτε εσείς εδώ πόσα views έχετε να σας μιλήσω.
0: Ναι, αλλά πάντα δίπλα σε αυτούς βάζουν και έναν παρουσιαστή.
1: Άντε, κάποιος θα μπορέσει να φέρει το ριζάκι στα παιδάκια του στο σπίτι. Άντε, του πάει ο φίπς, θα του χτυπήσει τον καρπό, να πέσει το ριζάκι κάτω. Άσε με να ταΐσω το παιδί μου.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν.
1: Τα πράγματα, παιδιά,
0: σήμερα 25 Ιουνίου, χρόνια πολλά να πούμε στον έρωτα.
1: Χρόνια πολλά, έρωτα.
0: Χρόνια πολλά στον Λίβιο, χρόνια πολλά και στην Φεβρονία. Να πούμε ότι σήμερα είναι η.
1: Φεβρονία δεν υπάρχουν πολλά κομμωτήρια.
0: Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή Φεβρονία.
1: Λουλουδάδικα. Φεβρονία.
0: Ναι, ισχύει. Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή η Φεβρονία, να ξέρει. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Λιανό να πούμε, γιατί είναι η μέρα του θαλασσοπόρου.
1: Θαλασσοπόρου, συμφωνώ.
0: Ναι, γνωστό ψαρά ο Γιώργο. Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Τώρα με λαγοκέφαλο, δεν ξέρω αν θα με δείτε μέσα εύκολα.
0: Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Λιάγκας, δύο είναι. Γιώργηδες και δύο. Κατάλαβες.
1: Είναι θαλασσοπόρος, κανονικός. Βουμ, με τα σκάφη εκεί, τα τάχυπλα.
0: Καθιερώθηκε, λέει, το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης, να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ.
1: Στρούμφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούμφ.
1: Αλήτη καταστρούφ. Τι να σου κάνω στρούφ, τι να σου κάνω λίγο στρούμφ.
0: Δεν έκανε.
1: Κάνε μου λίγο στρούμφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούμφ.
1: Κάνε μου λίγα στρούμφ. Και εγώ θα σου κάνω.
0: Είναι ωραία τα. Είναι παιδιά, θα σα πω ο Μπαρμπαστρούμφ, ο Χουζούρη, ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη.
1: Μπαρμπαστρούμφ. Ταβέρνα έχει.
0: Τι είπα εγώ.
1: Παπαστρούμφ.
0: Μπαρμπα είπα.
1: Ναι, ο Μπαρμπαστρούμφ.
0: Ωραία.
1: Και Μπαρμπαμπρίλιο.
0: Ο Χουζούλη. Ο Χουζούλη. Έλα, τα πάντα. Ο Χουζούρη.
1: Ο Χουζούρη, σωστά.
0: Ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη, ο Χαχανούλη, ο Μελένιο.
1: Ο Μελένιο.
0: Ο
1: Μελένιο, πρέπει να Μελένιο. Από πού ήρθε αυτό, ποιο τον έφερε.
0: Ο Μελένιο, ο Λιχούδη, όχι, ο Λουλούκο.
1: Ο Λουλούκο. Όπαρε.
0: Έτσι λέει. Ο Σκυρτούλη.
1: Υπήρχε Λουλούκο από τότε.
0: Ναι, και η Στρουμφίτα.
1: Η Στρουμφίτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Λουλούκο. Υπάρχει η Στρουμφάτη πλέον. Στρουμφίτα και Στρουμφάτη. Είναι μια μελαχρινή αυτή καινούργια.
0: Όντω.
1: Ναι, ναι, τα βλέπω.
0: Άκου τώρα εδώ να δει.
1: Να σου πω κάτι, τα στρουμφάκια τώρα έχουν προσαρμοστεί νομίζω στην καινούργια πραγματικότητα. Γιατί παλιά ήταν, λέγανε πολλά.
0: Λέγανε πολλά.
1: Λέγανε πολλά. Γίνανε καλώ. Είσαι βλάκα, του έλεγε. Άντε βρε, βλαμμένε, του έλεγε. Κάτι ναι, είχε. Έχωνε μέσα μπινελίκι, δεν είχε μάνα μου, πατέρα μου και τέτοια.
0: Τώρα πολύ την καλκό.
1: Τώρα πολύ την καλκό. Ελπίζω να μην σε προσβάλλει η τοποθέτησή μου.
0: Λοιπόν.
3: Αυτά είναι τα πιο στρουφάτη.
0: Και επίσης σήμερα Παγκόσμια Μέρα Λεύκης. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα το 1630 βγαίνει ο Τζόνο Γουίνθροπ, ο Άγγλος κυβερνήτης και λέει μπάστα, έλεος πια.
0: Σάσα,
1: τρώτε, τρώτε με τις χερούκλες σας και σας τρέχουν τα λάδια και μια ιδέα έχουμε καταντήσει εδώ πέρα. Εισάγεται λοιπόν στο αμερικανικό τραπέζι για πρώτη φορά το πιρούνι. Πάρ' το αυτό βρε άνθρωπε, του λέει. Τσίμπα τον κεφτέ.
0: Πολλά συγχαρητήρια σε αυτό που έφερε.
1: Μπράβο στον Τζόνο Γουίνθροπ, ήταν ένας λόρδος, ήταν ένας κύριος να πούμε.
0: Σοφία, ότι και εγώ από οικογένεια λόρδων κατάγομαι.
1: Έτσι έχω ακούσει. Ναι.
0: Από τον Λόρδο Τζόρτζ στην Κεφαλονιά, που ήταν αγγλοκρατούμενοι. Και πήραν να βάλαν την κατάληξη και έγινε Τζορτζάτο. Αλήθεια.
1: Δηλαδή είδαν σε σένα κάποια στοιχεία λόρδου.
0: Ναι.
1: Και λένε.
0: Να δούμε από πού προέρχεται.
1: Κάπως έτσι πρέπει να ήταν οι λόρδοι
0: παλιά. Σε πληροφορώ, ήταν από τον Λόρδο Τζόρτζ που είχε πάει στην Κεφαλονιά. Ήταν όταν ήταν αγγλοκρατούμενοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν βλέπανε και σένα τώρα στο κοινωνικό δέντρο.
0: Είμαι Γιώργο, δεν είμαι Λόρδο. Δεν είμαι κύριο. Τι εννοεί.
1: Είσαι πολύ κύριο, ελεγχ Συγκλητήρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Στοχόλμη με επίδοση 3-37. Δεύτερος με ένα πόντο λιγότερο. 3-36 ανακηρύσσει ο Αμερικανός Πλατ Άνταμς, ο οποίος θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Κάντε θυμάται τον Πλατ Άνταμς. Όλοι το τσιγκλητήρα για ένα πόντο παραπάνω. Και πολλές παλιές μου σχέσεις. 1976 οι Beatles, έλα Νίκο Μπένις, ηχογραφούν το δίσκο τους. All you need is love. Και οι φίλοι του συγκροτήματος μπορούν να παρακολουθήσουν το γεγονός ζωντανά από την τηλεόραση. Έλα, ρε, πολύ μπροστά
2: μπράβο,
1: για την εποχή τους. Άκου, μαζί με το συγκρότημα εμφανίστηκαν στα φωνητικά ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Υπολογίζεται ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη μετάδοση. Για να καταλάβεις τι επιρροή είχαν αυτά τα συγκροτήματα.
2: Ναι,
1: 1982, επιτέλους, σταματά το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό.
0: Και με τι κουρεύανε.
1: Κουρεύαν όλους. Μπήκε μπαρμπέρι. Μπήκε άνθρωπο που σε κούρευε σαν άνθρωπο. Όχι με την ψηλή, λες και είμαστε στα
0: πρόβατα.
1: Στην κουρά των προβάτων να γεμίσουμε τι μαξιλωροθήκες. 1991 η Γιουγκοσλαβία.
0: Φαντάζεσαι τώρα, Γιώργο, μου να έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για τα μαλάκια σου και να στα κόβαν έτσι.
1: Με την ψηλή.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο. Λίγο υποτιμητικό ήταν αυτό με την ψηλή.
0: Ήτανε.
1: Ναι, τώρα για να δείξουν ότι είμαστε τώρα εδώ όλοι στο στρατό και τα λέμε με την ψηλή. Με την ψηλή. 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 τη Microsoft.
0: Τα θυμάμαι.
1: Και αρχίζουν. Τα πρώτα καντήλια μπροστά στην οθόνη.
0: Γιατί, που κάνετε.
1: Μέχρι να φτιάξουν ήταν, είχαν πολλά θέματα εκεί. Μέχρι να καταλάβουν πώς δουλεύει αυτό το λειτουργικό σύστημα, τι γίνεται, το Νατάλο. Ήταν όλοι. Πάσα, δεν φέρε μου το CD.
0: Πότε έχει
1: κάτι
0: αυτό
1: έχει
0: το...
1: Πάθει, το 98.
0: Και πόσα χρόνια, 20 χρόνια μετά.
1: 20, τι
0: έχουμε Mac.
1: Κοντεύουμε 30. 30 χρόνια,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Mac, έχουμε iOS, έχουμε Android, έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Και θυμάμαι στη σχολή, στο μεγαλό στην Πάτρα, πρώτη φορά που πηγαίναμε και μαθαίναμε μια γλώσσα προγραμματισμού Nastran. Και λέγαμε, πού θα μας χρησιμεύσει αυτό το πράγμα. Γιατί το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Από τότε έχει ξεπεραστεί. Τέλος πάντων, 2004 με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Ανδρών κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Βλέπω τόσες ομάδες στο Μουντιάλ και λέω ρε εσύ, δεν είχαμε εμείς μια θεσούλα τώρα εδώ πέρα.
0: Είχαμε, πες,
1: δεν θα ενοχλούσαμε, δεν θα πειράζαμε άνθρωπο. Με τόσο ταλέντο αυτή η εθνική. Καλά, τι να πούνε και οι Τούρκοι. Που κλαίνε, κλαίει η Τουρκία.
0: Κλαίει,
1: φίλε, δύο εμφανείς απογοητευτικές με τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών. Συμφωνώ με
0: τον Τούρκο. Να σου πω ότι στεναχωριέμαι, θα σου πω ψέματα.
1: Όχι, κανείς, τρελή κασούλα. Έτσι, πέφτει πολύ γέλιο. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Η πόρνη μπάλα, που έλεγε ο Όσιμ. Λοιπόν, 2009, ο βασιλιάς της pop Michael Jackson αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών. Ήδη το θανάτου του κάνει το γύρο όλου του κόσμου, κλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη και βυθίζει στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές. Η υγεία του αστέρα της μουσικής τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρημένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατος του αποδίδεται σε οξία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού. Μια είδηση που είχε συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Από γεννήσεις σας, σήμερα γεννιέται το 1852 ο διάσημος καταλανός αρχιτέκτος ο Αντώνιο Γκαουντί, ο οποίος στόλισε με τις δημιουργίες του τη Βαρκελόνη και ολοκληρώθηκαν εκεί πέρα και η Σαγράδα Φαμίλια έβαλε και το μεγάλο σταυρό πάνω. Έγινε και τρομερή τελετή από τους Ισπανούς. Το 1963 γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου. Μάλιστα, τι άλλο εδώ. Α, έχει γενέθλια και η Πάολα σήμερα.
6: Παολαρά.
1: Πάολα Φωκά. Κατά κόσμον.
6: Πάολα.
1: Παγώνα Καραμίτσιου.
6: Παγώνα Καραμίτσιου.
1: Και άλλη παγώνα, φίλε, τρομερό. Δεύτερη παγώνα που μαθαίνω. Δεν ήξερα ότι την πάρουν.
6: Και μετά λέτε παγώνα για μένα και για τον Λέανδρο. Το Λέανδρο. Ορίστε, την άλλη την βγάλαν παγώνα.
1: Σκέψου και εσύ πώς θα τα αλλάξει τώρα για να μην έχει πρόβλημα το παιδί στο σχολείο. Παγώνα, η άλλη παγώνα τραγουδίστρια, ξέρεις ποια είναι. Η Χρύσπα.
6: Παγώνα
1: είναι Χρυσάνθη Παγώνα Πιτυροπούλου. Ναι.
6: Μήπως το όνομα είναι καλλιτεχνικό τελικά.
1: Οι παγώνες έχουν τη χάρη.
7: Πες τον παγώνα.
1: Μάλιστα, και από θανάτους.
6: Ένα το ψέμα.
1: Ναι. Τι μου βάλες πάλι του Μάικλ Τζάκσον. Από θανάτους ο Μάικλ Τζάκσον, είπα το 2009, και ο Ζακ Ήφουκουστο το 1997.

0: τελειώσουν αυτά, ε.
1: Τελαίνομαι εγώ.
0: Να σου πω και άλλες ειδήσεις που διαβάζω εδώ πέρα. Καλά, κάτι πολύ άσχημο που έχει συμβεί στην Καλυθέα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, δεν θέλω καν να το αναφέρω καν. Στη Βενεζουέλα χαμός, παιδιά, 7,2 και 7,5 λέει. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινες. Φόβοι για χιλιάδες, δεν το μελετάω, αλλά έχει γίνει χαμός στη Βενεζουέλα και υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς εκεί πέρα. Πανάγια μου, πιστεύω. Έτσι και μια πολύ περίεργη είδηση από το Αττικόν, χθες που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντούβου. Ένας 90χρονος λέει, επιχείρησε να μπει, δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι συγγενικό πρόσωπο στην καρδιολογική κλινική εκεί για να την επισκεφτεί προφανώς. Κίνησε τις υποψίες της ασφάλειας του νοσοκομείου Αττικών και συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν το μάτι τους και επαγρυπνούν. Και βρήκαν ότι είχε μαζί με μια γλάστρα που κουβαλούσε και ένα κουτί με ένα μαχαίρι μέσα. Η Παναγία μαζί μας. Τι γίνεται, τι έπαθε ο 90χρονος.
1: Ωραία, ξέρει τώρα τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να είναι. Δεν τον ερευνήσαν. Λογικά θα τον ερευνήσαν.
0: Τον βρήκανε τουλάχιστον. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ.
0: Καλώς την Άνση.
2: Χαμπάρι δεν θα πάρετε. Ο Νίκος είναι σκυμμένο το κεφάλι του, δεν βλέπει τίποτα.
1: Με τρόμαξες.
0: Έχει σκύψει.
2: Εσένα σε τρόμαξε. Ρε, καταλαβαίνετε ότι τι θα σας συμβεί.
1: Πραγματικά έχεις δίκιο. Να κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο.
0: Εμείς εδώ.
2: Το ξέρω, Γεωργάκη μου. Καλή μέρα.
1: Μπες στο ψητό κατευθείαν, σε παρακαλώ, στη δουλειά. Πες με τα μούτρα.
3: Πληρώνουμε ξενοδοχείο.
0: Πω, πω, πω.
2: Αυτή η ατάκα μου την έλεγε ο μπαμπάς μου.
1: Και μέρα ο μπαμπάς μου την έλεγε.
2: Και έχουμε τα ίδια. Μπράβο, Παναγία, σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Να είσαι καλά. Κοριτσάκι μου. Μα.
2: Λοιπόν. Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει ο Cog. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, Green με αλήθειες και φυσαλίδες φυσικά.
1: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Έφτασε λοιπόν, προπαράγγειλε, το λέει εδώ πέρα είναι η mail που μου ήρθε, διαθέσιμο από 19/11/2026. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με την ανακοίνωση ότι βγαίνει επιτέλους του Grand Theft Auto. Δεν γίνεται αυτό, το περιμένουν 4 χρόνια όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα πραγματικά νέα της ημέρας. Ελλήνικον Sports Park, δείτε το Μητσοτάκη να οδηγεί αγωνιστικό, Παναγία μου, να οδηγεί αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το έκανε όντως.
1: Άντε να.
0: Μπήκε ο Κυριάκος μέσα σε αγωνιστικό.
1: Εγώ να δω ποιος θα μπει να το οδηγήσει μετά αυτό το αυτοκίνητο.
0: Α, είχες. Δεν ήταν συνοδηγός. Είχε, λέει, συνοδηγό το Mads Osberg.
1: Ναι.
0: Οδήγησε ένα GR Yaris 2026, ναι, Aero Performance. Εργοστασιακό, έτσι, οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally είχε δίπλα του. Με τις Ford και Citroën. Αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris. Ψιλοαναφορούλα είναι αυτή, Κυριάκου. Συγγνώμη, έτσι, με το Yaris. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει εκεί πέρα. Έτσι. Αν ανεβάσει και story,
1: ναι,
0: θα καταλάβουμε όλοι. Ναι. Τιμολόγιο, ναι, να δω μόνο, έτσι. έχω τα μάτια μου πάνω σου, Κυριάκου. Να είσαι εδώ.
2: Κυριάκου, θεωρείται μικρό influencer.
1: Όχι και μικρό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάνει εμπορικό.
2: Έχει πολλούς ακολούθους.
0: Έχει πολλούς, ναι. Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις, προσπαθούν να μας διασπάσουν, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Αναφερόμενοι στο Βασίλη Κοκοτσάκη και τον πτέραρχο να αποστρατεί Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, οι οποίοι ανακοίνωσαν τις αποχωρήσεις τους, ενώ ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης πήρε επίσης ξεκάθαρες αποστάσεις.
1: Ο Δημήτρης Σαββίδης είναι ο γιος του Σαββίδη, δεν είναι?
0: Όχι, ρε, τι λες.
1: Όχι.
0: Είναι αυτός που μένει στη Σουηδία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω κάπου, και κάνει πολλά βιντεάκια και λέει εδώ στην Ολλανδία κάνει φέτα 2,4, εκεί κάνει 7,90, γιατί τι έχει, ξέρεις. Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι κάποιες θέσεις του κόμματος εκεί στην κυρία Καριστιανού που και εμένα μου ξενίζουν. Που ενώ είχα θετική προσέγγιση, δεν ξέρω, δεν την έχω.
1: Μια καφέ πρέπει να είναι. Σε καρδιά στα πολιτικά τώρα.
0: Πείτε λίγο, ναι, εσείς δεν σας πατεριάζουν αυτά. Εσείς είστε. Κυρία Καρδινάλε.
2: Αδός μου.
0: Ναι, μην μπλέκετε τώρα με αυτά. Βρωμίες. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας από το ΙΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς δήμους. Που τα νησιά όλα έχουν προβλήματα με το νερό, υποτίθεται, και όλα είναι γεμάτα πισίνες. Παναγή, Παναγή, μπαίνεις.
1: Δεν έχω πισίνα. Δεν έχω σπίτι μου. Όχι.
0: Μια καταγγελία, δεν θα κάνει κάτι.
2: Δεν θα φτιάξει πισίνα.
1: Θα βάλω τζακούζι, ένα τζακουζάκι.
0: Τζακουζάκι, δεν θέλει να προκαλεί.
2: Θα κάνει μια τεράστια πισίνα.
1: Όχι, Νάντσι, πού θα
2: γιατί στην Κεφαλονιά έχετε πάρα πολύ νερό, το ξέρω. Ότι ο Λόρδο.
1: Ψάχνω να κάνω τώρα
2: ο Τζόρτζ σα είχε δώσει γραπτή άδεια.
0: Για να σου πω κάτι, γιατί δεν βάζουν έναν όρο, παιδί μου, θα έχει θαλασσινό νερό.
3: Και δεν βάζει εμφιαλωμένο.
0: Εμφιαλωμένο.
1: Εμφιαλωμένο.
0: Μπουκαλάκι, μπουκαλάκι, παγούρι.
1: Ζαγόρι. Θα ζητήσω να πάρω το ζαγόρι.
2: Είναι νερό.
1: Εγώ τώρα ψάχνω σαν influencer να κάνω ανταλλακτικό ένα τζακούζι. Αν ενδιαφέρεται κάποιος που έχει τζακούζι.
2: Παναγίη, συγγνώμη που θα σου το πω. Κάνεις τα πάντα ανταλλακτικά.
0: Έχω φανταστεί το βίντεο ήδη και σοκάρομαι.
1: Έχεις φανταστεί να κάνω ανταλλακτικό με τζακούζι. Τι ωραίο που θα είμαι μέσα εκεί.
0: Είσαι πλάτη. Αυτό το βίντεο πρώτο πλάνο, είσαι πλάτη.
2: Είναι τα πάντα ανταλλακτικά.
0: Έχω φανταστεί το βίντεο ήδη και σοκάρομαι.
1: Έχεις φανταστεί να κάνω ανταλλακτικό με τζακούζι. Τι ωραίο που θα είμαι μέσα εκεί.
0: Είσαι πλάτη. Πρώτο πλάνο.

0: Πιο δροσιστικό από ποτέ, με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 52 0 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Είναι ανθρώπους που έχουν εκατομμύρια τελικά.
7: Νάντσι, με τι διάθεση έχεις έρθει
8: μα
7: σήμερα.
8: Μα οι μεγαλοφιλέτες είναι αυτοί που πληρώνουν.
7: Την πάγια τον
8: οπούλου. Εμείς πληρώνουμε για το ευρώ το τελευταίο. Δεν θέλουμε να αποφύγουμε. Να αιτιολογήσουμε και όλα στα έξοδά μας θέλουμε. Η στεγαστική κρίση δεν είναι θέμα Airbnb, αλλά 2,2 εκατομμυρίων κλειστών σπιτιών. Πώς εξηγείται το ράλι ως 96% στις τιμές των κατοικιών από το 2018.
7: Ποτέ δεν είναι κλειστά. Δεν πληρώνουν έμφυα αυτοί που τα έχουν. Πληρώνουν.
6: Ποιος να πληρώσει καλά.
7: Αυτοί που έχουν τα κλειστά σπίτια, αφού έχει σπίτι, πληρώνει έμφυα. Τελεία.
6: Ναι, αφού πληρώνει.
8: Αυτά τα 2,2 εκατομμύρια που λέμε κατοικίες παραμένουν κενές ή ανενεργές, αντιπροσωπεύοντας το 34,5% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της χώρας.
7: Μπράβο. Και γιατί είναι κλειστά, εγώ ρωτάω.
8: Δεν έχω καταλάβει. Από τη στιγμή που βγαίνεις στην αγορά και δεν βρίσκεις σπίτι ούτε να νοικιάσεις ούτε να αγοράσεις. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που πίσω σε βράκα και ψάχνει να αγοράσει μια ευκαιρία. Δεν βρίσκει ευκαιρία. Ποια είναι αυτά τα κλειστά σπίτια, να μας εξηγήσουν, να μας δείξουν 5-6. Κυνήγι τσάδες στα έξυπνα σχήματα φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο real estate, νησιά και μεσητικές αμοιβές. Μάλιστα. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Βάρκη. Απατεώνες παρίσταναν συνεργείο του ΔΔΕ. Τράκαραν τρία αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ μας. Κλασική τύπη. Και τους πήρανε χαμπάρι. Γρηγόρης Αντανάτου, τελευταία είδηση. Έγινε είδηση ο δικός μας. Ναι, η απρόσμενη συνάντησή του με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ. Μια απρόσμενη συνάντηση με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ είχε ο Γρηγόρης Αντανάτου.
6: Ναι, παιδιά.
8: Ο διάσημος ηθοποιός, και δεν αναφέρομαι στον Γρηγόρη, λέω για τον άλλον, τον Χάρβεϊ, πώς το λένε. Έτσι στην Ελλάδα για να δώσει το παρόν στο 16ο Athens Open Air Film Festival. Κατά την αναχώρησή του από τη χώρα, ο Γρηγόρης το συνάντησε στο αεροδρόμιο. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν και συζήτησαν με τον Γρηγόρη. Να δυνατεί να πιστέψει πως συνάντησε τον αγαπημένο του ηθοποιό.
7: Τι συζήτησαν, Νάντσι?
6: Για την Ελλάδα, αυτό του είπε ότι επισκέπτεται πολύ συχνά την Ελλάδα, ήταν με τη γυναίκα του, ήταν πολύ γλυκός, μου είπε. Εγώ, εν τω μεταξύ, είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Η πρώτη ταινία που είχα δει ήταν το Μαθήματα Πιάνου και στο σχολείο. Mm. Και πραγματικά, ρε παιδί μου, πάντα δεν ξέρω, τον είχα πολύ ψηλά και τώρα χθες ζήλεψα πάρα πολύ.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά,
7: break και επιστρέφουμε.
9: Πάμε σε Ray και φάμαστε.
10: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
10: Κι εγώ εκεί μπήκα.
11: Κι εγώ.
10: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
10: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
9: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
10: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Ιούνιος-Ιούλιος.
19: Αύγουστος.
18: Μελωδία στα αυτιά.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάλι βγαίνουμε στον αέρα.
1: Πάλι βγαίνουμε. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε, Παναγί μου. Έτσι και θα έχει από ό,τι φαίνεται πάλι μια ζεστή μέρα. Μετά τον ήλιο, λοιπόν, προσέξτε, δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υλαιωρενικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε το στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
2: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα Nets μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα και...
3: Φάγκελα.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Αλήθεια, θα παίξουμε τώρα.
3: Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργο, δεν είπες ότι θα δώσεις ποσό.
1: Τα 1000 ευρώ είπαμε. 1000 ευρώ κάθε μέρα.
4: Από σένα είναι αυτό.
1: Από μένα.
5: Ούτο πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Κανονίστε, ρε μάλια. Να δώσουμε και τα
1: 2000. Έχουμε δώσει, παιδιά, 2000 σερί.
0: Να σου πω, μήπως να το πάμε 500
2: ευρώ.
1: 1000 και 1000.
0: Μήπως να το πάμε 500 ευρώ, να τελειώνουμε.
1: Έτσι είχε πει ο Γρηγόρης ο Ναζιαζινός.
0: Να,
1: έτσι θα το πάμε.
0: Δώσουμε.
2: Όσα θέλει ο Γιώργος από την τσέπη του δώρου.
1: 1000 ευρώ, τώρα το φτού και το πατάω, το είπα.
2: Το είπε.
1: Οχ, οχ, οχ, τι έχει να έχει. Με βάλατε μέσα. Τελειώσαμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Το όνομά σας, παρακαλώ.
7: Αριάδνη.
1: Γεια σου, Αριάδνη.
0: Αχ, Αριάδνη, έχεις το όνομα της βαφτιστήρας μου.
7: Και είμαι και από τα Χανιά, έτσι για να...
0: Αυτά είναι.
2: Μπράβο, Αριάδνη μας. Είναι η πρώτη φορά.
1: Έχουμε ένα σερί. Δύο νικητές έχουν πάρει από ένα χιλιάρικο καθένας. Θα τριτώσει. Τι λες?
7: Θα τριτώσει.
1: Πώς νιώθεις? Νιώθεις τυχερή σήμερα?
7: Για να πιάσω γραμμή, θα πω και είμαι.
1: Μάλιστα, έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα πόσα φάκελα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πρέπει να διαλέξεις 3 και να κάνεις άθροισμα 7. Λοιπόν, έχουμε λουλούδια, σουβλάκι, βούλες, αγελάδα, ο στόχος, ροζ φάκελος, μουστάκι, κεραυνός και ούφο.
7: Κεραυνός, στόχος, λουλούδια.
1: Περίμενε, κεραυνός, στόχος, κάτσε, είναι ροζ νομίζω στόχος.
2: Φασισμένη, Αριάδνη.
1: Ροζ και τα λουλούδια. Για να δούμε τι θα βγάλεις τώρα.
2: Μέρες το σκέφτεται, για να δούμε. Θα του τα πάρεις τα 1000 ευρώ του Λιανού.
7: Έχω και με Γιώργο σπίτι, πρέπει κάτι να κάνει και ο Γιώργος εκεί.
1: Ο στόχος σου δίνει τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά. Είμαστε
0: καλά,
1: πολύ
0: πολλούς
1: χαμηλά.
0: Συνδυασμούς.
1: Ασάκι λοιπόν, το βάζω στην άκρη.
0: 4 και 2.
1: Τα λουλούδια.
2: 6 και 0.
1: Σου δίνω τον αριθμό 4.
0: Νάτα, νάτα, νάτα, νάτα.
2: 1-2 ψάχνουμε.
1: Τζάμπ στον κεραυνό. Αν στον κεραυνό, Παναγίτσα μου, έχει μέσα τον αριθμό 2, δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Θα έχεις κερδίσει, όπως και οι υπόλοιποι, 1000 ευρώ. Και στον κεραυνό έχει μέσα τον αριθμό 2.
2: Παιδιά, δεν γίνεται
1: αυτό. Τι λέτε ρε παιδιά, τρίτη μέρα σερί 1000 ευρώ μετρικά.
2: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό!
1: Ρε πάμε καλά, ρε πάντε καλά εκεί έξω! Έχουν ανοίξει ουράνι και βρέχει χρήμα, μάνα! 3.000 ευρώ μέσα σε 3 μέρες, Αριάδνη, τι έκανες!
7: Θέλω να πω ότι όταν πας με διάθεση και όταν θα χρωστάει ο Θεός που λέμε, θα τα πάρεις!
1: Τώρα θα τα χρωστάω εγώ!
2: Αριάδνη, μπράβο σου!
0: Αριάδνη, πες μου τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ που θα πάρεις.
1: Πραγματικά, παιδιά, 3 φορές.
2: Το βλέπετε live και στο Insta του Σφαίρα. Τα κρατάει ο Γιώργος 4-1-2.
0: Για πες μου, Αριάδνη, να σε ακούσουμε.
7: Μαξιλιαράκι, πάνε για διακοπές Χριστουγέννων όμως, όχι καλοκαιριού.
0: Είναι από τα Χανιά που θα. Και πού θα πας τα Χριστούγεννα?
2: Όχι, είναι Αθήνα.
7: Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
7: Βεβαίω.
2: Από τα Χανιά στην Καλαμπάκα.
0: Πραγματικά, 6 παιδάκια, 6 οικογένεια.
7: Έχω οικογένεια, έχω 2 αγόρια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να είσαστε καλά, να τα χαίρεστε και ό,τι και αν κάνετε
2: είναι
0: να περάσετε
2: στη γραμμή,
0: υπέροχα.
2: Αριάδνη.
1: Είναι στη γραμμή.
7: Και εσύ να τους χαίρεστε όλους.
1: Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αριάδνη, φιλιά. Γεια.
1: Γρηγόρη.
0: Περίμενε.
1: Άνοιξε κάμερα, με βλέπεις?
8: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Ωραία, δες εδώ τι έγινε. 4, 1, Δύο, δεν γίνεται αυτό ρε φίλε, τρίτη φορά σε ρί. 412, ναι!
0: 1000 ευρώ μετρητά, Γρηγόρη!
1: Το δωμάτιο στο ξενοδοχείο που θα κρύβομαι, να έρθει να με βρει.
4: Ό,τι έχετε δώστε, εγώ τέλος. Πάπαλα, τελειώσαμε εγώ.
1: Θα το σηκώσω εγώ αυτό το βάρος. Θα βάλω πλάτη.
4: Γιώργο, άκου τώρα τι θα γίνει. Όποιος θέλει να παίξει από αύριο,
1: ναι,
4: αν χάνει, θα δίνει διακοπή.
1: Θα δίνει πίσω, ναι.
2: Για να το μαζέψουμε.
1: Τέλος συμμετοχής.
0: Την Αφροδίτη δώσουμε, Νίκο.
4: Καλά, να σου πω τώρα.
2: Αριάδνη μου.
1: Χίλια ευρώ σου λέω.
4: Δεν γίνεται αυτό, τέχνη τη τρίτη, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Κι όμως έγινε.
1: Δεν είμαι καλά.
4: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο στην Αριάδνη από τα Χανιά.

0: Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε σοκαριστεί, παιδιά. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν γίνεται αυτό που έχει γίνει στο πρωινό του Σφαίρα. Τρεις μέρες σερή δίνουμε από ένα χιλιάρικο στα φάκελα. Οι πιθανότητες ένας μαθηματικός να κάτσει να τις υπολογίσει είναι λίγες.
1: Άκου. Και να πούμε και εδώ τώρα στον κόσμο.
0: Οι πιθανότητες είναι καλές για να κερδίσεις το ποσό. Απλά εμάς ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι λέμε τώρα ένα χιλιάρικο τρεις μέρες σερή. Και γίνεται σερή. Το σερή είναι το απίθανο.
2: Όπως και τα τέσσερα χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη δεν ήταν απίθανο.
1: Αυτή. Η Μουχρίτσο.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Να πούμε και στον κόσμο για να καταλάβει.
0: Να πει ο κόσμος ότι έχουμε τίποτα έξοδα να δικαιολογήσουμε.
1: Έχουμε,
0: και τα
1: έχουμε, ρε παιδί μου, μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι με αυτές τις πιθανότητες. Πόσες είναι οι πιθανότητες, ρε Νικό, στα φάκελα που τα είχατε
3: υπολογίσει.
1: 7%, 6%. Και έχουμε λοιπόν ένα budget κάθε μήνα, ένα χι ποσό το οποίο μπορούμε να δίνουμε στα.
0: Για πολύ καιρό να πούμε δεν καθόταν, έτσι. Δεν καθόταν, δεν κέρδιζε.
1: Εντάξει, μην το λες. Χιλιάρικο κατά μέσο όρο περίπου σε όλους τους μήνες έχουμε.
0: Ρε φίλε, βαρέσαμε χιλιάρικα τώρα και πήγε τρεις φορές σερί.
1: Αλλά τώρα το σερί είναι λίγο το.
0: Μέρα παραμέρα.
1: Περίπου χιλιάρικο σε όλους τους μήνες έχουμε δώσει, Νίκο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι το budget που είχαμε μέσα στο μυαλό μας. Όχι τα τρία χιλιάρικα μέσα σε τρεις μέρες.
0: Να ξέρετε, εμείς σας αποχαιρετούμε σε λίγο και θα ξεκινήσει το πρωινό του Σφαίρα Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, το Δεκέμβρη. Τότε Δεκέμβρη, για να γλιτώσουμε και κανένα έξοδο.
1: Δεν πειράζει, να τα χαρούν οι άνθρωποι, να τα έχουν ανάγκη και πραγματικά να περάσουν υπέροχα με τα χρήματά τους. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα του καιρού, τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 25 Ιουνίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα δική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχουν πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Ο Βοριάς, ο οποίος θα αρχίσει σταδιακά να επικρατεί, θα φτάσει στα 5 και κατά τόπους στα ανατολικά έως και τα 6 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, από την Παρασκευή 26 του μηνός και μέχρι και την Τρίτη 30 του μηνός αναμένεται μόνο ηλιοφάνεια στατική. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση του βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μπουφόρ, κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα, διατηρώνοντας αυτό την σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: λυπάσαι καθόλου. Όπω καθόλου δεν το λυπάσαι.
1: Θα υπολόγισε ο Καλούδης, παιδιά, ρώτησε τον AI και μα τα είπε. Πες, η πιθανότητα να γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή τρεις φορές σερί κάποιος παίκτης να κερδίσει στα φάκελα, είναι 1 προς 9.261. Ένα.
0: Άρα οι ακροατές μας οι συγκεκριμένοι είναι πάρα πάρα πολύ τυχεροί.
1: Αυτή η τριάδα πρέπει να συνεργαστεί κάπου, να πάει κασίνο, δεν ξέρω κάτι να κάνει.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε.
1: Να μαζευτείτε κάτι να κάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω τι χέρι έχετε, τι μυαλό είχατε εκείνη τη στιγμή.
2: 0,01% πιθανότητα.
0: Τι γίνονται αυτά, παιδιά. Λοιπόν, μπράβο σας όμως. Εμείς αυτό θέλουμε, να βγαίνετε κερδισμένοι. Και αν ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς καν να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατζάβας το επόμενο τραγούδι.
3: Ποιο είναι?
0: Τρελαίνω. Αφιερωμένο. Μια πάντα
1: να μην σε σένα. Αυτό έχει ανάγκη ο Ζάβας το κλιματιστικό, να του το Inventor. Τρελαίνω με.
3: Μια πέντε να μην σε σένα. Παιδιά, Πέμπτη σήμερα, έχουμε και σφαίρα courier, 8:30 ώρα. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε και Beat the Bomb.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου, πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Μα όπου κι αν πας.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
10: Λίγα λόγια θα σου πω πως
9: η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
14: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
15: Λογιστικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
16: Να δω

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια!
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου! Αλλά Τολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι.
7: Και μετά, κρυωματάκι.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πάμε, παιδιά, είμαστε και πάλι. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει, γιατί βλέπω έξω την εθνική σταματημένη.
1: Καλωσήσατε στο Βανάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μα.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βανάτι!
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
4: Καλημέρα, Βαλάντη.
5: Γιατί τραγουδάει?
6: Γιατί δεν περνάει τον τάσου κταίο. Τι να πήγαμε το πρωί και δεν περνάει τίποτα. Βγάζει πολύ καπνό από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, μέσα από τα ηχεία που έχω βάλει κάτι του ιτεράκια, βράζουν όλα μέσα.
5: Βράζουν
6: πρέπει
5: όλα,
6: να αλλάξω το αυτοκίνητο, ναι.
4: Και αυτοκίνητο, καλή ελικόπτερο δεν έχει.
6: Ναι, αλλά έχω και το αυτοκίνητο το πρωί που πάω στο ελικοδρόμιο. Εκεί σε μια γνωστή οικογένειά μου. Που το απογειώνω. Αλλά και έχω μείνει τώρα χωρίς όχημα. Σκέφτομαι πως παίξω τα φάκελα.
5: Μας κοροϊδεύει και ο Βαλάντης.
4: Βαλάντη, δεν τρέπεσαι.
6: Τι να δω, αφού δίνει τη ρηφτά από εδώ σε ξένο κόσμο και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ένα ποσοστό κάτι.
4: Όχι, δεν παίρνεις τίποτα. Από παντού γασμίζεις.
6: Να με πάρουν αυτοί οι τρεις να τους μεταφέρω εγώ τα λεφτά με απόλυτη ασφάλεια να μην κάνω χρήματα αποστολή. Γιατί δεν κατάλαβα, από τη ΔΕΗ είμαστε.
4: Αυτό με τη ΔΕΗ το έχεις κάνει πολύ σύστημα τον τελευταίο καιρό.
6: Δεν έχω καμία σχέση.
5: Να σε μαζέψουν.
6: Εγώ είμαι DDA, είμαι σωληνώσεις, καλωδιώσεις και τέτοια. Μέχρι
4: ξέρεις τι με έβαλε να κάνω τις προάλλες.
5: Τι σε έβαλε να κάνεις?
4: Να βάλω τα κοσμήματά μου σε ένα λουμινόχαρτο και να τα αφήσω έξω από το σπίτι.
5: Ο Βαλάντης.
4: Ναι.
6: Ναι, είναι το τελευταίο το κόλπο αυτό. Και βλέπει γιατί αυτά τραβάνε την κατανάλωση μέσω ηλεκτρομαγνητικού πηδίου που έχει γίνει αυτό το μαγνητό τέτοιο.
5: Ναι.
6: Και ναι. Σου τραβάει και υπηρεάζει όλα τα ρολόγια μέσα.
5: Υπηρεάζει.
6: Οπότε είναι άμα βγάλει όλα τα κοσμήματα που έχει και αυτά που φορά κυρίω έτσι.
5: Ναι.
6: Και τα βάλει σε ένα λουμινόχαρτο και τα βάλει έξω στο μπαλκόνι. Αν είναι πρώτο όροφο μέχρι πρώτο όροφο.
5: Ναι.
6: Γιατί άμα είναι τέταρτο πέμπτο υπάρχει μια επικινδυνότητα γιατί για μα.
4: Ξέρεις τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
5: Τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
4: Δεν έχει αφήσει μαγνητικό τομογράφο. Πηγαίνει απ' έξω και τους μαζεύει τα κοσμήματα.
6: Ναι, τα τραβάει από μακριά. Είναι σαν την σκούπα, πώς λεγόταν, που ρουφάει τη σκόνη.
4: Τον βλέπεις ντυμένο νοσοκόμο, εμφανίζεται εκεί πέρα.
6: Είναι καταπληκτικό σαν νοσοκόμο.
4: Ναι. Βάλτε τα εδώ, γιατί θα έχετε πρόβλημα με τον τομογράφο.
6: Σαν τον Κάσπερ μη. Βάζω το λευκό και δίνει και το γίνει και με λαμψό.
4: Και κάνει
6: και
4: αντίθεση.
6: Με θυμάστε πως είμαι από κοντά? Θα με δει στη Ρόδο. Να σε πω τι κίνηση, γιατί γίνεται χαμό σήμερα. Η τρομοκρατία.
5: Στη Ρόδο να σε δω, την Κυριακή να μην σε δω.
6: Θα με δει, θα με δει και τη βάφτιση έχω μπροστά μπροστά. Θα με δει τέτοιο αυτό που υποδέχομαι τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ναι, και θα του βάλω εγώ στι καρέκλε. Ναι.
5: Με έβαλε ο Παναγής να μαζεύω τα φάκελα.
6: Να μαζεύω τα φάκελα για αυτό. Γι' αυτό που δεν έκανε μια λίστα. Να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα θα έρθει ο ταχυδρόμο. Λοιπόν, να σε πω, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Εθνική Οδό, τρομοκρατία κίνηση στην Εθνική Οδό. Θα μπει μέσα, θα πήξει από τα Λιώσα πάνω μέχρι το Περιστέρι και πάνω και κάτω είναι πυγμένα. Και για να βγει κάτω Πειραιά θα ταλαιπωρηθεί. Το ρεύμα εκεί από την Ποσειδώνο στην παλιά, εκεί μπροστά από το Φλίσο για να βγει στην Συγκρού, τελείωσε, δεν κουνιέται τίποτα. Έτσι και στη συνέχεια μετά στη Στροφούλα εκεί πέρα μπροστά από την Μαρίνα το Φλίσο για να πα προ Καλαμάκι είναι πυγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση πολύ στο Ογκαρία, γύτσι, τι έπαθε.
5: Όχι, βήχο.
6: Δώσα το δύο.
4: Και ο φίλος μου ο Τάσος ο Ντούγκας που είναι στο δρόμο, σημειωτών μου λέει, είναι στη Μεσογείο.
6: Σημειωτών. Έτσι. Θα κάνει και αναστροφή σε λίγο, γιατί παιδιά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα μόνα που τσουλάνε αυτή τη στιγμή είναι ο κατεβασμός στην Κηφισίας. Από το Μαρούσι μέχρι κάτω, όταν φτάσει προς κέντρο, αντίο ζωή. Αυτά. Καλημέρα, να σε καλά.
5: Γεια σου, Βαλαντάκο μου.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Καλοκαίρι είναι και όλο κάτι θέλεις να αλλάξεις το χώρο σου, να φρεσκάρεις ένα τοίχο, να ανανεώσεις ένα δωμάτιο, τον μπαλκόνι, να ετοιμάσεις το εξοχικό. Άλλωστε, πολλές φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Και όταν έρχεται η ώρα να διαλέξεις χρώμα, το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο. Ένα αποτέλεσμα που μπορείς να εμπιστευτείς. Γι' αυτό εδώ και πάνω από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει οικολογικά άοσμα χρώματα και λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ώστε να δεις στο σπίτι σου τη νέα αίσθηση που θέλεις, εύκολα και σίγουρα. Βέχρο, και τελείωσες.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το καλάθι. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, με 7 καταστήματα σε όλη την Αττική και με προσφορές κόμπο για τώρα, για την περίοδο που τα ματσάκια έχουν πάρει φωτιά και το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Μόνο για εσάς. Ανδριόπουλος Μάρκετ.gr, μπείτε να τα ανακαλύψετε όλα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τα ζώδια από την Άντση Αντωνίου.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα για μας.

0: τους κρυούς. Δείξτε ανταπόκριση στα καλέσματα και στις προσκλήσεις που θα σας κάνουν φίλοι, γνωστοί ή αγαπημένα σας πρόσωπα, για να μην χάσετε καμία ευκαιρία. Θα έχετε την απαιτούμενη ενέργεια και δυναμισμό για να προχωρήσετε με σιγουριά και θετικά βήματα. Τα βράκια, Γιώργο μου. Οι δεσμευμένοι θα έχετε την ευκαιρία να αναζωογονήσετε τη σχέση σας και να δώσετε πάλι την πρώτη θέση στο ρομαντισμό.
1: Ωραία.
0: Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς.
1: Αχα.
0: Δεν έχει live σήμερα, είναι λίγο περίεργη μέρα για μένα. Οπότε θα το πάμε έτσι σήμερα. Αυτό το 26 ήταν περίεργη χρόνια.
2: Εγώ θα σε φύγω και θα σου παίρνω τον καημό.
1: Συναγωνίζεται το 25 με την περίεργη.
0: Ναι.

περνάω στα διδυμάκια, στις δυσκολίες που θα εμφανιστούν, τολμήστε να βρείτε μια άκρη στις σημαντικές συνομιλίες σας, αλλά και στις πιο δύσκολες συνεργασίες σας. Ενισχύεται η τάση σας για καινούργιες γνωριμίες.

Οι καθημερινές σας υποθέσεις θα προωθούνται, ενώ οι προσφορές που θα προκύψουν θα είναι αρκετές. Θα έρθουν στην επιφάνεια επαγγελματικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιήσετε άμεσα για να μην ανακόψετε την ανωδική σας πορεία. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Προγραμματίστε ό,τι έχετε να κάνετε ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που θα σας εμποδίσουν να συνεχίσετε τα σχέδιά σας. Οι καλές προϋποθέσεις για πρόοδο που θα δημιουργηθούν ακόμα και μέσα στις αντικσότητες θα κρατούν την ψυχολογία σας σε άριστη φόρμα.

περνάω στα Παρθενάκια. Εκφράστε στο σύντροφό σας τα συναισθήματά σας και ζητήστε μαζί του ευχάριστες στιγμές. Και ζήστε μάλλον μαζί του ευχάριστες στιγμές χωρίς να σας πιάνουν κτητικές τάσεις που στην πορεία θα σας οδηγήσουν σε εκνευρισμό και κόντρες.

ζυγούς, βρείτε τρόπο να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, καθώς θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή αναβολές στα σχέδιά σας. Αποφύγετε να πάρετε μέρος σε εντάσεις που θα προκαλέσουν ρήξη με συνεργάτες ή άτομα κύρους. Μαζευτείτε κοινώς. Σκορπιός, για να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Μια χαρά θα τα καταφέρετε και αυτό το μήνα, αφού δεν θα υπάρχει κάτι σημαντικό να ανατρέψει τα σχέδιά σας ή να σας χαλάσει την ψυχολογία τόσο μέσα έπεσες. Αντίθετα, όλα θα φαίνονται να λειτουργούν υπέρ σας για την υλοποίηση των επιθυμιών σας.

0: Τσα, είσαι για Αντέλη.
1: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
0: Οκ.
1: Τι οκ.
0: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε.
0: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

Λοιπόν, η αυτοπεποίθησή σας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν και τις ευνοϊκές συγκυρίες θα φέρουν ευχάριστες προοπτικές στο συναισθηματικό σας τομέα. Όσοι είστε αδέσμευτοι, αρπάξτε τις ευκαιρίες και ξεκολλήστε από το παρελθόν.

Γιώργο να τραγουδήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μας έχει φωνάρα. Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα και με ρωτάτε, χθες έφυγε από τη ζωή ο ξάδερφός μου, ο Τάκης Ογκόνιας, ο ποδοσφαιριστής, αυτός ο υπέροχος ποδοσφαιριστής, που ξεκίνησε από το Κυριάκι, έκανε μια τεράστια καριέρα, γύρισε όλο τον κόσμο, μας έκανε περήφανους που είναι Έλληνας, ήταν Έλληνας, που ήταν σώη μου, αίμα μου, γιαγιάδες μας, αδερφές. Ξέραμε για την περιπέτεια της υγείας του, την οποία αντιμετώπισε με πάρα πολύ, να πω, αξιοπρέπεια τεράστια. Εκεί στην Λιβαδιά, στην αγκαλιά της οικογένειάς του, έφυγε με ταπεινότητα χθες.

Οπότε δεν θα μπορούσα σήμερα να κάνω πάρτι όπως καταλαβαίνετε. Να πω συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του, στην οικογένειά μας. Έτσι, γιατί αν όσο και να θέλουμε να κάνουμε ψυχαγωγία, δεν γίνεται κάποιες φορές.

0: Ευχόμαστε.
1: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Α4 τα περιπολικό.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια τμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
18: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
19: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
0: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: περιμένουμε το Λεβέντη, κατάλαβες. Όλη την ώρα τηλέφωνα, πάω λίγο έξω, πάω λίγο από εδώ. Έλα, έχουμε δίλημα.
1: Γομενίζει. Έχει μυστικά από σένα που είναι, είσαι αδερφή του. Γιατί έχει μάσκα.
0: Όλη την ώρα έχει μυστικά.
2: Εσύ δεν έχει.
3: Ρε, μέχρι και τα σεξουαλικά μου ξέρει, Νάντση. Λες να τις έχω άλλα μυστικά.
2: Σιγά τι ξέρει, μαν.
0: Ακριβώς, δεν ξέρω τίποτα.
2: Σιγά την πληροφορία.
0: Άρα τα ξέρω όλα. Προχώρα.

0: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά. Είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη. Ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Okay, δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για sex toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε.
2: Τι γούστα της βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατο το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα απολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό. Γι' αυτό σας
1: ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Ναι, καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις, έχεις μάθει στο
2: σχολείο.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Πανέγκη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Πες να του βάλει δάχτυλο, ρε Πανέγκη. Πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είπες προκτό.
0: Εγώ το είπα για καλύτερο. Να του βάλω δάχτυλο, λέει. Αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Δηλαδή, τα λέω έτσι δεν θα αρέσει. Δεν μιλάω, δεν σ' αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επί τόπου. Ό,τι κάναμε, σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλα. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί να του βάλει το δάχτυλο στον προκτό, τι ήθελα να κάνει reset.
0: Βάλει το όλοι.
1: Reset του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το. Λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το
1: βάλει και στο αυτή.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Θα βλέπει το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισε. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα Γιώργο, σταμάτα να το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο πρώτο.
0: Μα ψάρωσα
3: και
0: εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτή λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες,
0: να όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα, Παναγή, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι, ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Για εσύ ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω αυτό το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα του πει την αλήθεια, γιατί δεν το είσαι.
0: Ξέρεις το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Ωραία τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσει.
1: Την έχει δει ελεφαντιστούν.
0: Ωραία, τι τη. Άρα λοιπόν η Νάντση τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να του πει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλέ φορέ μπορεί να μα ζητήσει κάτι ο σύντροφό μα που εμεί να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλέ περιπτώσει κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Τα νύχια που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώ κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρικής άποψης το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Σιγάρε Παναγή.
1: Άντε κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες. Γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο ζηλουκά είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι του είναι πρόβλημά του και θέμα του. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή η σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδιά χωρίσουν, γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει Να τα σεξτόις, να τη μεταμφιέσεις.
2: Εντάξει ρε, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
4: Είχε φαγούρα από μέσα.
1: Πώς έχει μοροϊδές, κάτι γι' αυτό να το ψάξει. Κάποια μόλις στο νερό, έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχεις μοροϊδές, πώς θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει!
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο?
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο, εξερευνώ.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν τον πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν τον πιάσει φαγούρα.
0: Πριν τον πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνω σε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι, ωραία. Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αυτή στο χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα, λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και με τα αμφιέσεις και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το. Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς σε κάλυψε.
3: Φαντάσου, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει: οκ, okay, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουνε μαζί your face. Σας μιλάω.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι δεν θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα το ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή, εγώ.
1: Πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε Παναγιώτη το σημείο G του αντρός. Ναι. Είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Ναι, δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Πολιτικό. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια. Αυτός λέει χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός
0: ναι.
1: είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό ρε φίλε που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία, αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους μου.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται
0: αυτό. Φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό
2: φοβάται. Έλα μωρέ τώρα, περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Θα κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτερη
5: σιγουριά. Μπράβο σας.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
3: Και το φως.
5: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μήπως ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
5: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγο για να χωρίσεις. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Αυτό που είπε και ο Γιώργος, κάτι άλλο. Άμα θέλει να ψάξει ο άλλος να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι, εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το, το τζίπ λέει ο Γιώργος.
5: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο?
1: Περίνεο προκτήδι, έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
5: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν είναι, δεν θεωρώ ότι, δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει, αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και τις βγάζει καινούργια γούστα. Οκ, mm. Okay, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
5: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε,
5: αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
5: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα του.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα σας ρωτήσω. Ναι, τώρα έχει ενδιαφέρον.
5: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
5: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από okay. κάποιον.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
5: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Mm. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί okay. αντίστοιχα, και αυτός, τώρα που πήρε άλλος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: ναι. Πάμε.
5: Να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα,
1: δηλαδή.
0: Άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
5: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
5: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που κοινάζει στο κρεβάτι
0: σωστό.
5: Το καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρεις.
0: Ναι,
5: να μην
0: πάει
5: το μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
5: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά
1: δεν είναι
0: το
1: όργιο.
5: Γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι.
0: Μ' αρέσει.
5: Με όποιο τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
5: Και εγώ, παιδιά,
0: καλημέρα. Γεια, γεια, γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν
1: άλλο.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
4: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
4: Η Μιμίκα είμαι.
2: Γεια σου, Μιμίκα μας.
4: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να. Ρε, παιδιά, δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπησα έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό
1: να,
0: είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
4: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι είναι να κάνει, το κάνει.
4: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό.
0: Ακριβώς.
4: Και στο πλαίσιο των διλημάτων τη εκπομπή κτλ. Και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζεις ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζεις, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
4: Απ' την άλλη όμως η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Μα αυτό θέλει και αυτός.
4: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και δηλαδή, να μην φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
4: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
4: Όμως να του το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν. Δεν χωρίζει. Δεν το
0: καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: του το είπε, λέει.
2: Τα συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί, ότι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να συζητάς.
4: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
4: Ναι. Αυτό είναι
2: γιατί, γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
4: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντρευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε, να του πει να τελειώνει. Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
4: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του
0: παιδιά,
4: πει τη γνώμη της.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
2: έτσι
0: να το κάνει.
2: Έτσι
0: δεν είπα.
2: Ήμασταν μπροστά όλοι.
0: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να ξανακάνω έρωτα μαζί.
6: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Να δω.

0: Λοιπόν, θα το ζήσουμε τώρα. Θα πάμε για ένα beat the bomb να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Δεν θα γίνει πολλά πράγματα.
0: Μην το λες.
2: Κίκι,
3: εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-9-31 το τηλέφωνο που σας φέρνει κοντά μας. Πάμε να δούμε με ποιον θα παίξουμε.
5: Κανονίστε
0: να
5: τα πάρετε πάλι, ε. Περνάμε δύσκολα.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα, βρε Νάντση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε αγάπη, ποια είσαι?
6: Είμαι η Γεωργία από την Πάτρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γεωργία μας, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά κι εμείς. Είναι μια πολύ τυχερή μέρα, θεωρώ, γιατί πάλι δώσαμε ένα χιλιαρικάκι.
6: Μάλιστα.
7: Γεια, μακάρι να συνεχίσει. Ακούσει, άκουσε με εδώ.
0: Ό,τι ακούσεις, τσίμπατο.
7: Ότι φτάσει, έφτασε ένα εικοσάρι, τσίμπατο, γιατί δεν δε.
6: Καλά, μη σου πω στο ευρώ, μη σου πω στο ευρώ. Το κλείνω.
0: Και ναι, κάτι όμως, θέλω να κερδίσεις.
6: Να δούμε, για να δούμε, ρε παιδιά. Μακάρι.
0: Για πάμε.
7: Γεωργία μου, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
5: Άμα σου λέμε τώρα.
6: Κρίμα. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω.
5: Κοίτα το καλούδι, έβαλε σάμπα.
6: Θα πάω ένα φιλό παγωτό και θα το ξεπεράσω, παιδιά.
5: Έβαλε σάμπα να χορέψει ο
7: καλούδι. Άντε φιλάκια πολλά, Γεωργία, καλημέρα.
6: Έλα, κοριτσάρα μου. Σε θέλω κάτι μετά, να σου πω λίγο.
7: Πριβέ.
6: Πριβέ.
7: Εντάξει, ρε Γεωργία.
5: Για το θέμα που συζητούσαμε πριν με το δίλημα.
0: Γεωργία, έχεις πάρει δώρο.
6: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Αφού δεν έχεις πάρει δώρο, σου δίνω ένα fivefashion.gr. Έτσι για σένα, για να έχεις κάτι να μας θυμάσαι, που έχει υπέροχα ρούχα, τα ωραιότερα ρούχα. Και για τις υπόλοιπες φίλες μου, κωδικός Nancy20 με SKY, μπείτε μέσα, 20% έκπτωση, που ήδη έχει πολλές καλές τιμές, κορίτσια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Γεωργία μου, μην κλείσεις να μιλήσουμε.

0: μπράβο, μπράβο. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεις τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινά τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρες με αντιλιακό δίκτυο προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου, τη σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων. Και κρέμα νυκτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης που έχει όλη η σειρά Eva Bell της Intermed. Στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα θα τα βρείτε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω και εγώ που θα είμαι την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου.
0: Ποιος
2: θα
0: ρώτησε,
2: είμαι
0: στη.
2: Το λέω από μόνος μου, γιατί το κάνω και story τώρα. Okay. Θα είμαι στη Νέα Μάκρη, γιατί έχουν λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη. Και όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Θα είμαι και από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Οπότε σας περιμένω όλους στην Νέα Μάκρη, γιατί εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης κάνει καταπληκτική δουλειά. Οπότε σας περιμένω να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά, να παίξουμε, να κερδίσετε δώρα. Να, έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί στην Νέα Μάκρη. Να είσαστε εκεί 1η Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε για ένα δεύτερο δίλημα ζωής, παιδιά, έτσι γρήγορο, εύκολο, απλό.
0: Όχι, να πούμε την άποψη. Τέτοια, έτσι.
2: Όχι. Τέλος αυτά. Γιατί βλέπετε εδώ δεν βγάζει
0: πρόβλημα, ναι.
2: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
2: Πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο.
0: Ναι.
2: Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν, είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
0: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
2: Ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ. Βγάζουμε πάρα πολλά. Έχουμε μια οικονομική άνεση. Βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά. 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
0: Να το χωρίσεις!
2: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
2: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
2: Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
0: Τα κόψει.
2: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
2: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
0: Άσε, που δεν νοιάζει.
2: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
0: Θα πει ότι είσαι.
2: Ναι.
0: Κρατικοδιοίκηση.
2: Ναι.
1: Να τη το πούμε.
0: Έχει κόμμενο.
1: Τα στέλνει αλλού.
0: Έχει κόμμενο.
2: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά. Ποιο θα τη το πει.
2: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
0: το δεύτερο,
2: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο
2: πια.
1: Είναι το δεύτερο.
0: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus σε αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
0: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
2: Λέει, πιστέψτε με, λέει, εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσα με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα. Μήπω κάτι δεν πάει
0: στραβή,
1: καλά.
0: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενοι αυτοί με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
2: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
2: Τι λες ρε Νάντς και τώρα.
1: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
2: Να πάει να του πει τι ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι
2: στο ίδιο κρεβάτι. Ότι με έχεις μάθει στα κρυπά δώρα και τώρα μου τα άκοψες τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζεις.
0: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
0: Όχι.
2: Τι είμαι, πρικοθύρας είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
2: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
0: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Α, ποια είναι η διαφορά μου.
2: Ναι.
1: Τα ζευγάρια
2: ναι.
1: Συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα ναι, σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
2: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα.
2: Α, φανερά τα έκανε τα δώρα.
1: Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
2: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
0: Αρχικά θα
1: και
0: κάνει
1: κάτι
0: άλλο.
1: Είναι κακό αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα θεωρείς δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
2: και
1: τα
2: γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
2: Μπορεί όντω να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί
1: τη. Με τη γυναίκα του.
2: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
2: Πολλοί άντρε το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: πράγματα. Μεγάλο λάθο. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
2: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
0: Είσαι ακραίο.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά
0: σου. Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
2: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
2: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Ναι. Καταρχάς να είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
2: Το κάνει συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
0: Μας έχει ευθυλίσει.
2: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
2: όχι
1: να είναι Νάντση, κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
2: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
1: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
2: Έλα Νάντση μου τώρα.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Είσαι φτωχολιμούτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτός σε έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
2: Της έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
4: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι. Καλά παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
5: Καλημέρα.
0: Τι λοιπόν, κάνουμε τώρα.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Τι γίνεται.
5: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
0: Ναι.
5: Και φυσικά. Πρέπει να ανοίξει το σώμα της και να μιλήσει. Γιατί Παναγή μου δεν είναι τα ακριβά δώρα.
2: Αλλά...
5: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
5: Αν το κόψω αυτό... Η αξία είναι του δώρου.
2: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
0: 2,80.
5: Κατάλαβες. Τέλει, πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
2: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
5: Όχι, δέσω λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως. Μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
2: Αυτό
5: αλλά
2: δεν, θα το μάθει κιόλας, δεν της το πει, υποθέτω.
5: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει. Να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπό μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
5: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
2: Ωραία.
5: Ναι, αλλά, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
2: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
5: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
2: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
5: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήτανε. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
2: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή στη συμπεριφορά δεν είπε.
1: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
5: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα πω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
2: Κάτσε όμως, Ρεσί, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα. Δεν πας να το πεις, ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
5: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Ωραία, ας μην κάνεις ανα.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4. Η ώρα είναι 9:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα τα κοσμήματα από το 1957. Έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα τα κοσμήματα από το 1957.

0: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 520 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Για παγωτό.

0: ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Poltrone Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
9: Ιούνις Τσιγκούνης, στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε και θα το ρίξουμε τώρα. Τι να κάνουμε,
1: ρίχτω!
0: Το σήμα. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
2: Σφαίρα courier.
3: Έχεις πολυμίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
2: Σφαίρα courier.
0: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
3: Σφαίρα courier.
2: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
3: Σφαίρα courier.
4: Το έχουμε.
0: Το έχουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier που είναι στην παρέα μας. Σας έχω πει άλλωστε ότι ψάχνουν και οδηγούς, παιδιά. Όποιος ψάχνει για δουλειά, έτσι με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και όποιος θέλει και μπορεί να επικοινωνήσει με το 216-400-2600, το πιο γρήγορο τηλεφωνικό κέντρο, για να κάνει τη δουλίτσα του γρήγορα και άμεσα. dailycourier.gr. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία με το Σφαίρα Courier.
1: Έχουμε τίποτα στην αποθήκη.
0: Τώρα κοίτα να δεις
1: που είναι για φιλιό.
0: Έχουμε και στην αποθήκη πράγματα. Πρώτα απ' όλα από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ένα παιδικό δωμάτιο με κρεβάτι, γραφείο, βιβλιοθήκη, ράφια κτλ. Στη Θεσσαλονίκη που είναι η Τάνια.
1: Ωραίο.
0: Και η Αφροδίτη Επτομενίδη που έδωσε αθλητικό μαύρο παπούτσι και παντόφλες 35 νούμερο. Οπότε έχουμε αυτά και να πάμε να δούμε στο τι ζητάμε. Μισό λεπτάκι να κατέβω στο υπόγειο, γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Για να δούμε τι ακριβώς ζητάμε λοιπόν. Μπάς και τα έχετε. 2-11-7-7-9-31 και 9-32 είναι τα τηλέφωνα που σας φέρνουν κοντά μας και ανοίγει το mail και σας λέω αμέσως. Σας λέω αμέσως ότι ψάχνουμε. Η Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη μια χύτρα. Η Αθανασία από τη Δεσφίνα έναν διάδρομο γυμναστικής έτσι που ξεκινήσει διατροφή. Ο Ανδρέας θέλει ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα να πάει με τη γυναίκα του έτσι αν μπορεί κάποιος να το προσφέρει. Η Μαρία από το Άργος θέλει ένα τραμπολίνο. Η Αγγελική από την Πετρούπολη μας έχει ζητήσει αυτά που μας έχει ζητήσει για τις τσάντες. Αυτά είναι που όσο επιτοπλίστων ζητάμε. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Θα με δώσει ένα τραμπολίνο σε ένα παπά, θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν πολύ παλιό.
1: Άμα δεν το θέλει, το δώσει πίσω.
0: Αυτό ήταν παλιό. Έχεις ανοίξει τις γραμμές.
5: Ανοιχτά είναι.
1: Παρακαλώ.
5: Περάστε.
1: Παρακαλώ.
5: Αέρας.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
6: Είναι η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
0: Ναι.
6: Είχαμε μιλήσει για έναν διάδρομο γυμναστική.
1: Ναι, ρε, που δεν πήγαινε στη Δεσφίνα, νομίζω, κάτι τέτοιο.
6: Δεν πήγαινε, και ούτε τώρα θα πάει.
1: Και τι θα κάνουμε. Πήρε να μα πει ότι
0: ο διάδρομος είναι δικό σου.
6: Όχι, ο διάδρομος θα τον έπαιρνα εγώ από μια κυρία στον Πειραιά, από την κυρία Ευαγγελία. Ο οποίος σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μεταφορικές μου ζητούσαν πάρα πολλά λεφτά, γύρω στα 150 ευρώ για να μου το μεταφέρουν.
0: Ναι.
6: Και έλεγα ότι εντάξει, αν είναι για τόσα λεφτά, δηλαδή να πάρω ένα καινούριο. Αλλά βρέθηκε ένας κύριος, ο κύριος Θωμάς, την καλημέρα μου, που είχε πει ότι μπορεί να μου το μεταφέρει εκείνος.
0: Και?
6: Μίλησα εγώ με τον κύριο Θωμά. Αλλά ο κύριος Θωμάς μου είπε, αν είναι κάτω, λέει ο διάδρομος, και να τον αφήσω πάλι κάτω στο δρόμο, δηλαδή, μπορώ να το μεταφέρω. Εγώ πώς θα τον κατεβάσω.
0: Σε ποιον όροφο μένεις εσύ?
6: Είναι πρώτο σε πρώτο θα πήγαινε. Αλλά επειδή, εντάξει, θα ήταν προτιμότερο, εγώ το πήρα πιο πολύ για να αποδεσμεύσω το διάδρομο, να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος που μπορεί να το μεταφέρει. Και δεν θα γίνει
1: αυτό το
6: ζήτημα. Εγώ είμαι Νέο Κόσμο.
1: Νέο Κόσμο. Κάποιος εκεί, νεοκοσμίτης, ρε παιδιά, δεν θέλει να τα πεταχτεί και να το πάρει, να τελειώνουμε με τα αυτά
6: να πούμε. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, πώς να βρω δύο φίλους, πώς να συντονίσω τώρα τρεις άντρες. Το πότε μπορεί ο άνθρωπος με το φορτηγό, το πότε δεν δουλεύουν τα παιδιά. Οπότε όλο αυτό είναι.
0: Ξεκίνα το περπάτημα, Σταυρούλα. Ξεκίνα το περπάτημα.
6: Το περπάτημα, βέβαια. Να ξέρω. Να φύγουν όλα. Δεν πειράζει. Δεν ήταν γραφτό να τον πάρω το διάδρομο.
5: Έγινε.
6: Οπότε καλύτερα να τον πάρει κάποιο άλλο που άκουσα ότι κάποιο ζητάει πάλι.
1: Διάδρομος ελεύθερος, λοιπόν.
0: Η Αθανασία από
6: Δεσφίνα. Διάδρομος ελεύθερος.
1: Ευχαριστούμε που πήρε. Καλημέρα.
6: Και εγώ καλημέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Ορίστε.
1: Είναι και βαριά αυτά τώρα.
0: Κατάλαβες,
1: δεν είναι δέματα να μπουν μέσα, να φύγουν κατευθείαν.
0: Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Και εγώ που ήθελα να το πάω από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ταλαιπωρήθηκα. Βέβαια το πήγα γιατί έχει ροδάκια, αλλά.
1: Και διπλώνει. Παρακαλώ.
5: Για πείτε τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Γιατί το 31 είναι πάλι.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
7: Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
0: Υπέροχα. Πώς σας λένε?
6: Είμαι η Κλέρι από Αθήνα, από κέντρο.
0: Mm-hmm. Κλέρι, μου πήρες να πάρεις ή να δώσεις?
6: Να δώσω.
0: Για πες.
6: Έχω δύο φωτιστικά δαπέδου, τα οποία ήταν από λαμπάδες του γάμου, και είναι τύπου Σβαρόφσκι. Αν κάποιος χρειάζεται.
0: Τι εννοείς από λαμπάδες?
6: Είναι ευχαρίστω.
1: Ναι,
6: από λαμπάδες του γάμου μου. Ήταν οι λαμπάδες του γάμου.
1: Ήταν φωτιστικά.
6: Ήταν με τούλι και ήταν φωτιστικά δαπέδι. Δύο.
1: Α, είναι ψηλά αυτά. Τι ύψος έχουνε?
6: Είναι όπως είναι το φωτιστικό δαπέδι.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Πολύ
0: ωραία.
1: Και
0: εσύ δεν τα κράτησες?
6: Γιατί δεν έχω χώρο στο σπίτι. Με δύο άντρες μου έχουν βάλει τηλεοράσεις, μου έχουν βάλει ενισχυτές, μου έχουν βάλει αυτό. Δεν έχω χώρο.
0: Τώρα αυτά έχουν τούλι πάνω δηλαδή.
6: Όχι καλέ.
0: Όχι.
6: Βγαίνει μάτια μου.
0: Βγαίνει. Δεν το έχω δει ποτέ, δεν μπορώ να το φανταστώ καν.
1: Ήταν διακοσμητικό που το κρατάς κιόλας. Μετά το χρησιμοποιείς για κάτι.
6: Μπράβο, είναι παλιά σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτό, απλά δεν το έχω δει ποτέ.
1: Δύο φωτιστικά, παιδιά, έλα εδώ, φοιτητικά, στήκια, ιστορίες εκεί, μια γωνίτσα να την ομορφύνετε. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει στην γραμμή για να μας δώσει τηλέφωνο επικοινωνία σου. Μην φύγεις.
6: Ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Πήραμε και δύο φωτιστικά για
0: μια
1: διαφορά.
0: Εμένα δεν μου την έδωσε ακόμα την Κλέρι.
1: Δώσε την Κλέρι. Κλέρι, μην κλείσεις. Κάτσε, βρε Τάσο, θα σε πάρω εγώ. Τάσο, τι κάτι θέλει ο Τάσο.
4: Καλημέρα.
1: Πρέπει να πέσανε συναγρίδες κάπου στα ρηχά. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας?
6: Νεκταρία.
1: Πώς?
6: Νεκταρία.
1: Από πού, από την Κρήτη μάλλον.
6: Από την Κρήτη, λέτε το
1: γύρω. Από πού, από την Κρήτη είσαι?
0: Νεκταρία, τι πήρες να δώσεις, να πάρεις, τι?
6: Εμείς την Κρητική δίνουμε μαθέ.
0: Α, μαθέ. Για να δούμε, τι θα δώσει η Νεκταρία από την Κρήτη?
6: Λοιπόν, μια μέρα καλοκαιρινή, απόφαση το πήρα. Και να χαρίσω, σκέφτηκα ένα φιγραντήρα.
1: Ένα φιγραντήρα, από πού, καταπληκτικό. Υπέροχο.
0: Και μεταφέρεται και εύκολα.
1: Και μεταφέρεται και εύκολα και είναι και πολύ χρήσιμο έτσι με τις υγρασίες. Οι υγρασίες έχουν διαλύσει υγρασίες. Λοιπόν, μένει στην γραμμή, κάτσε να μιλήσουμε μαζί, να μου δώσει το τηλέφωνο σου για να έχουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Να φύγει ο αφιγρατήρας.
0: Ωραίο δώρο, παιδιά, ο αφιγρατήρας. Μια χαρά. Και άμα είναι και σε. Έχετε υγρασία ή οτιδήποτε, είναι τέλειο. Και η μωράκι στο δωμάτιο, υπέροχο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
7: Είμαι ο Γιώργος από το Αγρίνιο. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
7: Για ένα σταλόνι που είχε δώσει μια κυρία πριν από 3-4 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
7: Είχατε κρατήσει το τηλέφωνο μου για να με ενημερώσετε αν υπάρχει, αν είναι διαθέσιμο ακόμη κτλ.
0: Ναι. Δεν σας πήρε τηλέφωνο κάποιος να σας ενημερώσει?
7: Όχι, εκτός και με πήρε και δεν το σήκωσα από, δεν ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι να δω λίγο κάτι. Ναι, Γιώργο, έχω κρατήσει εγώ. Εσύ θα πάρεις το σαλόνι από την Ηλιούπολη, ναι. Το έχω σημειώσει. Θα σε πάρουνε.
7: Α, οκ. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας που...
1: Όχι, καλά έκανες.
7: Απλά...
1: Καλά έκανες και πήρες. Θα το τρέξουμε. θα βρω εγώ άνθρωπο εκεί μέσα να το τρέξει.
7: Εντάξει, και σας είπα ότι όσον αφορά για τη μεταφορά είναι δική μου αυτή, λόγω κύριε Παγκέρμα.
1: Λόγω όγκου και τα λοιπά, ναι. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή, παιδιά. Έχετε όρεξη για κουβέντα σήμερα και χάνουμε τις γραμμές.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας?
8: Σταύρος.
1: Σταύρο από πού?
8: Από Κερατσίνη είμαι.
1: Κερατσίνη, δίνεις, παίρνεις, τι κάνεις? Δεν έχει υπονοούμενο.
8: Θα πάρουμε τον αφιγρατήρα.
1: Τον αφιγρατήρα, τον Τάσο, τώρα τον αφιγρατήρα. Τέλειο.
0: Σταύρος Κερατσίνη θέλει αφιγρατήρα.
1: Θα σου έρθει κριτικός αφιγρατήρας με μυζήθρα.
8: Κριτικός, ναι, με μυζήθρα, φαντάζεσαι.
0: Δικό σου αφιγρατήρας, μιλάς με Γιώργο.
1: Περίμενε να μου δώσει το τηλέφωνο σου, ναι. Περίμενε.
8: Αμέ.
0: Τι ωραία, μπαμπαμ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή?
9: Η Μαρία από Κρήτη.
0: Γεια σου, η γνωστή Μαρία.
9: Η γνωστή, ε.
0: Τι γίνεται ρε Μαράκη, ξεχάσαμε. Δεν πήρες κάποιες μέρες να παίξεις και έχουμε φύγει τα χιλιάρικα για πλάκα.
9: Όχι, έχω πάρει, αλλά δεν πιάνω γραμμή. Παίρνω, αλλά δεν πιάνω γραμμή, δεν πειράζει.
0: Αυτό λέω. Έχει γίνει κάτι μαγικό και...
9: Χαλάλη τους, μάλλον ο κύριος Χάρης προχθές έφερε ωραία ενέργεια και κερδίζουν όλοι.
0: Για πες Μαράκι.
9: Για τον αφιγατήρα πήρα κι εγώ, αλλά από
1: το πρόλαβε
9: τον
1: Κερατσίνη.
0: Τον προλάβανε.
9: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάρο που μου είχε στείλει την ισιωτική.
6: mm-hmm. που ήταν φοβερή. Είναι φοβερή. Αυτό μόνο.
1: Α, το μηχάνημα λες, ε.
6: Ναι, τούτο. Την πρέσα.
1: Ε, καλά, ναι, τα σπάει αυτή, ε.
6: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, δεν υπάρχει.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαράκη. Όπως βλέπετε, η Μαρία έχει φτιάξει πρίκα.
1: Έφτιαξε μαλλί.
0: Έχει φτιάξει πρίκα. Να πω και μια καλημέρα στη Φρόσωμο εκεί πέρα στο Effort Design που μου ετοιμάζουν και εμένα κάτι που ζήτησα, παιδιά. Που μόλις μου το φέρουν, θα σας το δείξω, θα πάθετε πλάκα για σας κορίτσια. Είναι ένα στρογγυλό, πάρα πολύ μικρό desk για να βάζω μέσα τα καλλιτικά μου και να κάθομαι και να έχει και φως ζήτησα και να ετοιμάζομαι μπαμ μπαμ και να είναι σε μια γωνίτσα που να μην πιάνει χώρο.
1: Τέλειο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, το όνομά σας.
4: Όλη την παρέα, να είστε καλά όλοι.
0: Καλημέρα σας.
4: Θα ήθελα να πάρω τα δύο φωτιστικά αυτά.
1: Τα δύο φωτιστικά, τα
0: πόσες λένε, καλέ?
4: Μάνο με λένε.
0: Από?
1: Από πού είσαι, Μάνο?
4: Έλα, Γιώργο μου.
1: Από πού είσαι, από πού μας παίρνεις?
4: Τώρα είμαι στον δρόμο, γιατί κάνω κάτι.
1: Δεν θα σε βρούμε στον δρόμο, δεν θα σε βρει το κούρι.
0: Σε ποια περιοχή, καλέ? Είσαι?
4: Τώρα είμαι που είμαι, είμαι Χαλκεδόνα. Πηγαίνω προς μαγαζί.
1: Όχι, βρε, πού μένεις εννοώ?
4: Αγία Παρασκευή.
1: Αγία Παρασκευή, αυτό θέλαμε για να το βάλουμε για να ξέρει το κούρι, που θα έρθει. Κατάλαβες.
4: Ωραία.
1: Κάτσε, μείνε λίγο στη γραμμή σου να μας δώσει το τηλέφωνό σου.
0: Με ποιον μιλάει?
1: Πες την Άνση το τηλέφωνο τώρα, σε βγάζουμε εκτός γραμμής για να ανοίξουμε και άλλη γραμμή να προλάβουμε. Καλημέρα.
10: Ναι,
0: καλημέρα.
10: Καλημέρα. 9.32 είναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Το 9.31 μιλάει, στο 9.32 πάρτε.
10: 9.32.
1: Μιλάει.
10: 9.32 λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν το κλείνω, παιδιά, μέχρι να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Μιλήστε, σας παρακαλώ.
0: 9.32.
1: Ναι, θέλει.
10: Όποιος θέλει, 9.32.
1: Όποιος θέλει.
0: Έκλεισε το 9.32.
1: Πάρε, δώσε.
10: Για μιλήστε.
0: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Ποιο είναι, το 32 ή το 31?
11: Το 32.
1: Το 32. Το όνομά σας?
11: Μαρία.
1: Μαρία από πού?
11: Από Άγιο Δημήτριο.
1: Άγιο Δημήτριο, δίνεις, παίρνεις, τι θέλεις.
11: Και εγώ για το φωτιστικό πήρα.
1: Τα πρόλαβε το.
11: Για να μας δώσετε από ένα.
1: Από ένα, αφού είναι σε τάκηρες.
11: Α, πάει σε
0: τάκηρες. Και τα δύο μας.
11: Οκ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Λιγότερη δουλειά για τη γραμματέα Βου.
1: Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σας?
12: Γιώτα.
1: Γιώτα
0: πήρες για τα φωτιστικά?
12: Δεν ξέρω γιατί πήρα, είναι η πρώτη μου φορά και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Γιώτα, δεν πειράζει, ας πούμε, δύο κουβέντες.
0: Από πού είσαι?
12: Είμαι από μεγάλη ιστορία. Σας ακούω από το Σικάγο της Αμερικής,
1: από
12: χρόνια
1: Σικάγο.
12: Τώρα.
0: Αλήθεια.
12: Γιατί έλειπα 15 χρόνια. Έχουμε έρθει πίσω στην Ελλάδα με τα παιδιά και το σύζυγο.
1: Καλώς ήρθατε.
12: Και προσπαθούσαμε καιρό με την κόρη μου να παίρνουμε τηλέφωνο που κάνατε στο τέλος της εκπομπής με τα παιδάκια.
0: Ναι.
12: Και ποτέ δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Και τώρα λέω θα κάνω μια προσπάθεια και αμέσως έπιασα.
1: Και έπιασες γραμμή. Άκου να δεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μένατε τόσα χρόνια στο Σικάγο και γιατί αποφασίσατε να γυρίσετε?
12: Νάνση μου, γλυκιά μου, είναι μεγάλη ιστορία. Πήραμε την απόφαση για τα παιδιά μας. Να έρθουν στην
0: Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην Αμερική για τα παιδιά τους, γι' αυτό το ρωτάω.
12: Ξέρω, οι περισσότεροι δεν έχουν ζήσει και εκεί, και εκεί δύσκολα είναι. Mm-hmm. Αλλά ήρθαμε πίσω στην Ελλάδα να κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Είναι καλύτερα?
12: Είναι καλύτερα από θέμα υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών, είναι πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα, τα παιδιά.
0: Αλλά είναι σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει ως μετανάστης στο εξωτερικό και στην Αμερική ή στο Σικάγο, που ακούμε τόσο πολύ ωραία πράγματα για την Αμερική, να λέει ότι είναι καλύτερα στην Ελλάδα.
12: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Θα σε πάρω σε ένα χρόνο.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
12: Να σου μιλήσω πάλι, να σου πω αν είναι καλύτερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι όπως πάλεψα εκεί, θα παλέψω και εδώ για το καλύτερο για τα παιδιά μου.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
12: Δεν ξέρω τι, δεν θέλω να κάνετε κάτι. Απλά είμαι χαρούμενη που σας μίλησα. Να δώσετε πολλά χαιρετίσματα και στο Γρηγόρη και στην όλη ωραία την παρέα που έχετε. Και σας ακούω κάθε πρωί. Πάω τα παιδιά στο σχολείο και χαίρομαι και γελάω και με τα αστεία σας και με όλα σας. Και τα ζώδια ακούω.
0: Γλυκούλα μου, είναι και για μας πολύ σημαντικό και για όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε πόσο κοντά τους φέρνουμε στην πατρίδα, γιατί αυτό δεν μετριέται ούτε σε νούμερα έτσι ακροματικότητας, ούτε σε τίποτα. Για μας όμως αυτό είναι πραγματικά, νομίζω δεν πληρώνεται αυτό.
12: Να είστε καλά. Είσαστε όλοι σας το κάτι άλλο. Εγώ προσπαθούσα που ήμουν να πέρα στην Αμερική να σας ακούσω, αλλά λόγω της διαφοράς ώρας δεν το κατάφερνα. Αλλά όταν ήρθαμε εδώ πέρα ήταν ο μόνος σταθμός που άνοιγα το πρωί ειδικά και αργότερα και το απόγευμα, γιατί μου αρέσει και η απίλα με τον Νίκο.
0: Με τον Νίκο το...
12: Πάρα πολύ και αυτή, ήταν, είναι και αυτή καταπληκτική. Αλλά εσάς είναι κάτι, δεν ξέρω, μου αρέσετε πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σου στέλνουμε.
12: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα
0: μόνο
12: πολύ.
0: Μόνο τύχη να έχεις και μόνο να σου πάνε τα πράγματα θετικά.
12: Ευχαριστώ, Νάνση μου, να είστε καλά.
0: Φιλάκια πολλά. Πολλά. Πάμε για μια τελευταία γραμμή.
1: Έλα, προλαβαίνουμε, ένα λεπτάκι ακόμα. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας.
13: Βάγια.
1: Από πού είσαι, Βάγια?
13: Από Τύρναβο.
1: Τύρναβο. Πω πω, τι, θες να δώσεις, θες να πάρεις. Θες να δώσεις, θες να πάρεις.
13: Τίποτα, ήθελα να σας πω μια
1: κλίση. Αλήθεια, λες τώρα.
0: Μα τι ωραίο που είναι αυτό που κάνετε. Καλά, και αυτό το έχουμε ανάγκη.
13: Και να σας πω, αύριο έχει η κόρη μου το γενέθλιο, αν θέλετε να την κάνετε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν θα σου το πούμε με σιγουριά, αλλά να σου πω κάτι. Στείλε μας...
14: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
15: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
14: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
15: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Χιούστον!
19: Έλα!
18: We have a problem!
19: Roger! Τι έχει συμβεί?
18: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
19: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
18: Ου, πετάγομαι τώρα!
14: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
20: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
21: Το έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
23: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets.
22: Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
24: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
23: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
24: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
24: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
25: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
28: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
28: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου.
29: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
30: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
31: Άσε εμένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
33: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
34: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
33: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
35: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Σφαίρα 102.2.
3: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα 5η, 25 Ιουνίου. 7 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2 και εγώ κάπως έτσι. Δεν έχω βγει καφέ ακόμη, παιδιά, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω, να ξέρετε. Τώρα θα πιω. Κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μία γεμάτη εκπομπή που τα πάντα όλα έχει και τίποτα να μην τη λείπει. Πάνω θεμάτινα. Ο Λίδιος γιορτάζει σήμερα. Ο Έρος έρωτας, ο απόλυτος έρωτας και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε τι κάνετε που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η ζέστη καλά κρατεί, σαν να έχουμε έτσι μέσα Αυγούστου ένα πράγμα. 33 έδειχνε το αυτοκίνητο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν γράψετε τη λέξη κρύο και τη στείλετε στο Viber, θα κερδίσετε ένα φανταστικό beach set με ομπρέλα και που θελάσεις, που σας το δίνω εγώ, η Μικέλ και η El Greco παρέα. Γιατί η Μικέλ Coffee Company μαζί με την El Greco έχουν βγάλει το μεγαλύτερο τρέντ του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ, γιατί αυτό θέλει το καλοκαίρι. Χαλαρές στιγμές, χαλάρωση, έτσι, παραλία, μπάνια, καλή παρέα, καλό φαγητό και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Επίθεση και θα δωρισφέρεις. Καλημέρα και καλό να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μια συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μια μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες 30 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Και σήμερα 5η 25 Ιουνίου, λοιπόν, και κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Είδατε που ήπια μια γουλιά καφέ. Ροδάνη πάει η γλώσσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, ο Κηφισός άνοδο και κάθοδο περνάει λίγο δύσκολα σήμερα από τη μεταμόρφωση μέχρι και με

0: Τρίγωνο των Βασιλικών, κυρίως στη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλή Αμαλίας, αλλά και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Η Λιουπόλεως βουλιαγμένη σε αυτή την ώρα νυχτές έχει ένα κομμάτι στην Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ύψος εκεί στο Γκολφ, φανταστείτε, στην Γλυφάδα, στην κάθοδο. Και έχουμε και λίγο κίνηση στον Πειραιά. Α, έχουμε λίγο σήμερα. Και καθυστερήσεις προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία στην Αττική Οδό και προς Αεροδρόμιο. Αυτά. 6936-10122 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε, ας πούμε, ένα καφέ ή μία πίτσα, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία και μόλις δεις πόσα κερδίζεις, πραγματικά θα θέλεις να δώσεις και να φιλήσεις την Deliveroo λόγος, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγείλε Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Βγαίνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω.
1: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος.
3: Σφαίρα 944.gr.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι

0: Μουσικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
1: Πόλεμου στα τάξω.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.
1: Αγαπώ σε κα...
2: Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066-500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: 6936-10122.
10: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102,2, όπως μας αρμόζει 39 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου, και πάμε να δούμε τα του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα, με συννεφιά, βροχές, καταιγίδες και 34 παρόλα αυτά. Κυρίως στη Θεσσαλία, παιδιά, θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Και πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα την Αττική. Γενικά έθριος, ορίστε. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Μέγιστη θερμοκρασία οι 33 βαθμοί Κελσίου. Ό,τι και να γίνει τώρα, ό,τι και να λέμε για τον καιρό, θέλουμε διακοπές, παιδιά. Νομίζω δεν αντέχουμε άλλο. Κάπου όπα. Το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση. Θέλει δώρα, δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατά τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η Ellie Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και παράλληλα, σας δίνω εγώ και το beat set το φανταστικό. Γράψε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα. Πάρε μια ομπρέλα, πάρε και ένα πουφ, να πας μια παραλία να αράξεις και να ξεκαλοκαιριάσεις. Και μιας και λέμε για καλοκαίρια, για να ακούσουμε το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα».

Η νύχτα μυρίζει για σεμί και αυτές τις νύχτες θέλουμε, τις καλοκαιρινές. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο, να ξέρετε. Καλή σας ημέρα, 5η λοιπόν 25 Ιουνίου, 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στην Οσφαίρα 102 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σας. Παρέα με το Manis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας, σας στέλνουμε σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλιακές πόλεις της, αλλά και τα γραφικά χωριά της Προβυγγίας. Βγαίνει και το ωραίο το κρασάκι εκεί τώρα, προσέκω και δεν μαζεύεται. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στη Νίκαια, στι Κάνε, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, στο Αστραφτερό Πριγκιπέδο του Μονακό, στο Σεντροπέ και στη Μασαλία. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχωρείς 25 Ιουλίου σε ένα μήνα Νταν, οπότε ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου και έφυγες. Για να δηλώσεις συμμετοχή, SMS το 1969, σφαίρα κενό, την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο σφαίρα, κενό. Και το μήνυμα χρεώνεται 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβεις εσύ ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link, στο οποίο θα πρέπει να μπεις να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής και να μπεις και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο πρωινό του Σφαίρα. Τι ωραία που σας στέλνουμε στη Γαλλική Ριβιέρα, ρε παιδιά. Πολύ χαίρομαι. Γενικά, το έχω ξαναπεί, επειδή πεθαίνω για τα ταξίδια, μ' αρέσει και πάρα πολύ όταν έχουμε τέτοιους διαγωνισμούς και σας στέλνω ταξίδια. Όπως επίσης μ' αρέσει και σε λίγο που θα σας δώσω και κυκλοπλοϊκά εισιτήρια από τη Seajet. Προς το παρόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμη με την περιοχή σου? Μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσει από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο και μαθαίνεις περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την δεύτερη ώρα μας.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μα όπου κι αν πας.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο.
13: Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκο και χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
7: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής γιατί μπορούμε. 11 ακριβώς λοιπόν, 5-25 Ιουνίου, η Μηδερινή Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2 και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Το τι φοράς όταν κοιμάσαι αποκαλύπτει πολλά για το χαρακτήρα σου σύμφωνα με μελέτες. Οι στιλιστικές επιλογές λοιπόν που κάνεις για τον ύπνο σου μπορούν να μαρτυρήσουν στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς σου που ακόμα και εσύ ο ίδιος μπορεί να μην έχεις καν συνειδητοποιήσει. Πάμε να δούμε το πρώτο, πιτζάμες. Απλές και ορθές και κοφτές πιτζάμες. Ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης είναι αυτός. Αν ανοίξει αυτή την κατηγορία λοιπόν, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι όσοι επιλέγουν κλασικές πιτζάμες συνήθως εκτιμούν την οργάνωση, τη συνέπεια στην καθημερινότητά τους. Είναι αυτοί που έχουν πάντα πρόγραμμα. Ξέρουν τι θα φάνε αύριο, μεθαύριο. Πιθανότητα έχουν κλείσει εισιτήρια για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ή για τις καλοκαιρινές διακοπές για του χρόνου το καλοκαίρι. Το δεύτερο είναι το παλιό αγαπημένο t-shirt. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος. Όσοι φορούν t-shirt. Είναι έτσι πιο αυθόρμητη, λέει, αυθεντική, συναισθηματικά δένονται έτσι περισσότερο, δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η εικόνα τους, δίνουν μεγαλύτερη αξία στην άνεση και είναι επίσης φίλοι ζωής. Όλα αυτά επειδή φοράω ένα t-shirt, μάλιστα. Το τρίτο, φόρμες και oversized ρούχα, η άνεση πάνω απ' όλα. Αν λοιπόν η βραδινή σου ενδυμασία περιλαμβάνει φαρδιές φόρμες, oversized footer και γενικότερα οτιδήποτε θυμίζει κουβέρτα με μανίκια, τότε είσαι ο άνθρωπος που αναζητά ασφάλεια, ζεστασιά και ηρεμία. Συνδέουν οι ψυχολόγοι αυτή την επιλογή με το αίσθημα της οικειότητας. Σατέν και μεταξωτές πιτζάμες. Ο άνθρωπος που αγαπά την ποιότητα. Έχει ψηλές απαιτήσεις. Δεν θέλει και τα απλά και όμορφα πράγματα της ζωής. Θέλει λίγο έτσι τα πιο κατάλληλες να είναι στα φώτα. Μόνο με εσώρουχα. Ο πρακτικός. Ο πρακτικός είσαι εσύ. Σύμφωνα με τους ειδικούς λοιπόν, είσαι κοινωνικό άτομο και δραστήριο. Και το απολύτως τίποτα είναι το τελευταίο. Η αλήθεια είναι πως όσοι κοιμούνται χωρίς κανένα απολύτως ρούχο εμφανίζονται συχνά πιο άνετοι με τον εαυτό τους και λιγότερο πειρασμένοι από την κρίση των άλλων. Είναι αυτή τη διάθεση ελευθερίας που έχουν. Θέλουν να είναι αυτό. Τέλος. Τζιτζίδι ένα πράγμα. Γιατί έτσι. 6936 10 102 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος.

0: Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Λιγότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
13: Κι εγώ εκεί μπήκα.
14: Κι εγώ.
13: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατέβασε το app της Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
2: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα 5η 25 Ιουνίου, 41 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και πάμε τώρα στα δικά μας, τα ωραία. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Ακύλας θα είναι εκεί στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Press Start Summer Tour Powered by Day. Θα περάσουμε υπέροχα, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και σου δίνω διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις από κοντά το μοναδικό Ακύλα. Σε 10 τυχερούς λοιπόν, 10 τυχεροί θα έχετε τη δυνατότητα να το γνωρίσετε από κοντά. Είναι το λεγόμενο Meet and Greet. Μην αργείς λοιπόν, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα Meet Ακύλας και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022 για να είσαι κι εσύ ένας από τους τυχερούς. Γιώργος Σαμπάνης, Πάνος Κιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος έρχονται στον Σφαίρα 102.2 και τα λέμε σε λίγο.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: Μου είχαμε πρόβλημα!
3: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου! Πετάγομαι τώρα!
1: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otolioupoulos.gr.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Σφαίρα.

0: Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

0: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510 66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά,

0: Λευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Μα όπου κι αν πας.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell 250 ml μόνο 59 λεπτά.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
15: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
16: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
17: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
18: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
19: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
20: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: Που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε!
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27510-76037
8: και 6944-411-643.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: 98 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μα όπου κι αν πας.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
4: 1-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: τηλέφωνο 2752-097-782.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα κι αλήθινες ψευτιές.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Έλα!
6: We have a problem!
5: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις στη Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
5: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ού! Πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752 023 073.

Τα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Μα όπου κι αν πας.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
8: Λίγα λόγια θα σου πω πως
7: η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται house. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό.

0: Αβάτι, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.

0: حبيبي يلا.
1: sfera944.gr.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μα όπου κι αν πας.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Λίγα λόγια θα σου πω πως
6: η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
8: Χιούστον!
9: Έλα!
8: We have a problem!
9: Roger! Τι έχει συμβεί?
8: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
9: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
8: Ου, πετάγομαι τώρα!
10: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
15: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
16: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Γεια σου Γιάννα, η οποία... καλησπέρα τη Λακωνία. Γεια σου Γιάννα μου, γεια σου, πολλά φιλιά. Επίσης ο Αριστοτέλης, για σένα το έγραψαν αυτό το τραγούδι. Ποιο? Ποιο τραγούδι έγραψαν για μένα, Αριστοτέλη μου? Μακάρι να έχουν γράψει ένα τραγούδι για μένα, φαντάζεσαι, και να μην το ξέρω. Αλλά εντάξει, θα το μάθω. Ένα τραγούδι, να γράψουν και για μένα ένα τραγούδι, φαντάζεσαι να μου έχουν γράψει τραγούδι. Ναι, μιλάμε τώρα για... αν σου είχαν γράψει ένα τραγούδι, ποιο θα ήθελες να ήταν αυτό? Ναι, από αυτά που ακούμε ήδη, ρε παιδί μου. Οπότε, να μια ερώτηση μπορούμε να τη συζητήσουμε στο Viber. 693-610-1022. Για πείτε μου, ποιο τραγούδι, αν έχουν γράψει για σένα ένα τραγούδι, ποιο θα ήθελες αυτό να είναι? Γιάννη, πες εσύ. Ακούει το κορίτσι και φοβάσαι μην γίνει. Α, πες. Έλα, πες ένα τραγούδι που αγαπάς πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ναι. Ποιο τραγούδι, Τώρα. Αυτό είναι και λίγο, ανοίγει τις λίστες. Το βράδυ αξιμένο. Αχ, κορίτσι μου, διαβάζω εδώ. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου, και αυτό πολύ ωραίο. Αχ, το ακόμα συζητώ τον Νίνο, πάλι το ακούσουμε σε λιγάκι, ναι, γιατί έχουμε διαλέξει άλλο τώρα. Γιατί μου το ζήτησε η Βάσο, η φίλη μου, η Πετράκου από χθες, τη Δέσποινας Βανδύ, το ξενοδοχείο. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να σας πω ότι παρέα μας έχουμε και τα Max Stores. Διότι είναι καλοκαίρι, 25 του Ιούνιου. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και αν έχετε σκοπό να πάτε, τώρα είναι Πέμπτη, έτσι, ωραία, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, και έχετε σκοπό να κάνετε ωραίες εξορμήσεις καλοκαιρινές και να πάτε στη θάλασσα και να περάσετε ωραία, θα κάνετε και μια βόλτα από τα Max Stores για να πάρετε ομπρέλες, τσάντες, τέντες, ξαπλώσεις, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Έχει τα πάντα και έχει πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Maxstores.gr για να τα βρεις και online, λοιπόν. Και πάμε σε αυτό. Δέσποινα Βανδύ για ξενοδοχείο στον Σφαίρα 102.2.

Πω, 21 χρόνια πριν αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, δε παιδιά. 2005, Θάνος Πετρέλης. Στίχη, μουσική, Φίβος βεβαίως, και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ακούσαμε από την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία το διασκευάζει το 2026. Και είναι σαν να γράφτηκε χθες αυτό το τραγούδι. Κάποια τραγούδια που όταν γράφτηκαν ήταν πολύ πιο μπροστά, και έτσι λοιπόν τα ακούμε σήμερα και νομίζουμε ότι γράφτηκαν χθες. Έχουμε βάλει μια ερώτηση, εντελώς τυχαία, έτσι όπως βγαίνουν σε αυτή την εκπομπή, το αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχεις ακούσει και θα ήθελες να έχει γραφτεί για σένα. Και έχετε γράψει, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η Τόνια λέει: Αν θα σε χάσω, του Σφαγιανάκη. Αν θα σε χάσω, Σφαγιανάκη, ποιο είναι αυτό? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Έψαχνα χρόνια να βρω Πλούταρχος, λέει η Ελένη. Μη με κρίνεις, η Γιάννα. Το μη με κρίνεις, ποιο είναι? Ποιανού είναι το μη με κρίνεις? Γιατί δεν μου πηγαίνει καν το μυαλό εκεί. Μη με κρίνεις. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά? Το μη με κρίνεις. Πες το, λοιπόν, θα το βρούμε. Η Δήμητρα λέει το «Μια ζωή μαζί». Θα με μια ζωή αυτό. Επίσης ο Αριστοτέλης 10 με τόνο. Α, ότι για μένα έχουν γράψει το 10 με τόνο, Αριστοτέλη μου. I love you. Η Θεοδώρα, όταν έχω εσένα του Μητροπάνου. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Όταν έχω εσένα. Για βάλτε να το ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, διάφορα έτσι μηνύματα. 693-610-1022 στο Viber. Η Novibet είναι εδώ παρέα μας. Η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε στοιχηματική σου έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζεις στη Novibet. Μπες και εσύ τώρα στο Novi Social. www.novibet.gr / στοίχημα. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο θα παίξουμε για Water Fun Water Park. Έχουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πας και να μπεις κατευθείαν σε mood διακοπών. Ειδικά αν δεν έχεις σκοπό να πας άμεσα διακοπές, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για μια έτσι ανάσα δροσιάς εδώ στην Αθήνα, λίγα λεπτάκια από το κέντρο, συγκεκριμένα στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνεις κατευθείαν σε mood διακοπών, διότι μπροστά σου έχεις φανταστικές νεροτσουλήθρες, υπέροχες ξαπλώστρες, ωραίες ομπρέλες για ωραία δροσιά και ίσκιο, με φαγητό, με κρασί, με κοκτέιλς, με καφέδες, με ό,τι θέλεις. Water Fun Water Park. Σε λίγα λεπτά, όπως επίσης σε λίγο έχουμε και Pizza Fun πακέτο κόμπο για εσένα που γυρνάς κατάκοπη από το απόγευμα τη δουλειά και θέλεις το βράδυ να καθίσεις στη βεράντα σου με τη δροσούλα και να φας μια ωραία πίτσα, ένα ωραίο μπέργκερ, μια ωραία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο από την υπέροχη Pizza Fun. Σικάριο και φωτιά αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: ατμόσφαιρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο, ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ, σ' αγαπώ.
2: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
3: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, γρήγορα.
1: Θυμάμαι, παίρνει την μάνα μου και έλεγα, μαμά, σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ που υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
4: Σ' αγαπώ, καλημέρα.
5: Σ' αγαπώ.
3: Ποιο ήταν, ρε.
6: Ένα φίλο.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
6: Γιατί να μην πάρουν τώρα, θα δει να πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό. Σ' αγαπώ.
1: Φίλια, γεια.
3: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
6: Μανώ.
4: Έλα, γόρι μου.
6: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρει.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
6: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
6: Βλέπει.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
8: Αλήθεια τώρα.
0: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλι της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική.

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει.
10: Σφαίρα 944.gr.
11: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
12: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι.
10: Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα.

0: 2-10-44-411-643. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα εκπροημίου στο Άργους και άλλα.

απογευματινό σφαίρα 102.2. Πάμε, πριν παίξουμε, συγγνώμη, θέλω να σας μιλήσω για τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο horizon.gr ή μπορείς να καλέσεις το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, λοιπόν, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Να παίξουμε για Water Fun, Water Park αρχικά και μετά για Pizza Fun πακέτο κόμπο. Ας ξεκινήσουν οι χωροί. 2-1.

0: 17-79-31. Ναι.
1: Ναι,
0: γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Από πού τηλεφωνείς, αγάπη μου?
1: Από το κέντρο, Αθήνα.
0: Τι κάνεις τώρα, βόλτα?
1: Όχι, είμαι σπίτι.
0: Α, είσαι σπίτι, ωραία, πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
0: 1, 2, 3 και... Αποκλείεται να μην το ξέρεις.
1: Παρασκευή πρωί, Κωνσταντίνα.
0: Μπράβο! Αυτό το τραγούδι, τότε που το άκουσα, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Έλεγα εντάξει, ωραίο, καλούλικο. Και όσο το άκουγα, τώρα το θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια του Αργυρού. Λοιπόν, Σοφάκι μου, μπορείς να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber του Σφαίρα?
1: Τέλεια, ναι.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Φιλάκια. Water Fan Water Pack, λοιπόν, δόθηκε με τη μία, με την καμία δηλαδή. Κατευθείαν η πρώτη γραμμή, η Σοφία κέρδισε. Οπότε πάμε για πακέτο κόμπο Pizza Fan. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο Κρήτης?
2: Όχι, όχι, Αττικής.
0: Α, λέω κι εγώ. Δεν μου λες, στεναχωρημένη σε ακούω.
2: Όχι καθόλου.
0: Α, κάπως έτσι μου ακούστηκες. Όλα καλά
2: όχι,
0: σήμερα?
2: Όχι, όχι.
0: Πώς πήγε η μέρα σου?
2: Όλα τέλεια, όλα τέλεια.
0: Τι έχεις κάνει σήμερα, δούλευες?
2: Είχα κάποια μαθήματα και μετά ξεκούραση.
0: Είσαι φιλόλογος, μαθηματικός, τι είσαι?
2: Ναι, ναι, φιλόλογος.
0: Α, και πώς πήγαν τα παιδιά σου?
2: Πήγανε πολύ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Ζόρισαν λίγο τα πράγματα.
2: Ένα λίγο ζόρικο, ναι.
0: Ναι, περίμενα, άλλη μία.
2: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται έτσι, αλλά νομίζω μπορεί να είναι και λίγο δυνατό. Είναι μπαλάντα, δεν είναι μπαλάντα.
2: Δεν το έχω με τίποτα.
0: Με τίποτα, σταυρούλα μου.
2: Όχι.
0: Ο Χριστός, ρε Γιάννη.
2: Ποτέ.
0: Ναι, καλά κι εγώ ποτέ. Μέχρι το βράδυ να με άφηνες. Γιάννης Μπούνια το λένε, να το βρεις στο Instagram, να το βρίσεις. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια.
2: Φιλάκια, γεια σας.
0: Τι κομματάρα όμως. Αυτό το τραγούδι, ξέρεις, σήμερα μπορεί να εκφράζει και κάποιους, κάποια παιδιά τα οποία έχουν δώσει τις πανελλαδικές και έχουν πάρει αποτελέσματα. Και άλλος περιμένει να μπει Θεσσαλονίκη, άλλος Αθήνα. Και τώρα είναι για Θεσσαλονίκη και Αθήνα εδώ η κατάσταση. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Εγώ πάντως έφευγα για Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι.
0: Καλά, κι εγώ. Μη σου πω χθες. Χθες. Άστο. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αθήνα.
0: Πώς σε λένε?
3: Χριστίνα.
0: Χριστινάκη μου, πάμε. 1, 2, 3 και... Δώσ' το.
3: Να το ξέρω.
0: Περίμενε, περίμενε, άλλη μία.
3: Όχι ρε, τα μούρια δεν
0: βάζω. Περίμενε, περίμενε, εις καρδιάς. Άρε Παναγία μου. Γεια σου, φιλάκια. Αυτό το τραγούδι είχε ακούσει σε πάρα πολλούς γάμους τότε. Χαμός. Με αυτό μπαίνανε, με τον Γιώργο, τον Γιαννιά. Γεια σου Γιώργο μου, αν μας ακούς, πολλά φιλιά. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γιατί είσαι στεναχωρημένη?
4: Δεν είμαι.
0: Αλλά γιατί μιλάς έτσι?
4: Δεν ξέρω.
0: Βαριέσαι?
4: Ναι.
0: Πού είσαι, σπίτι?
4: Σπίτι.
0: Και τι κάνεις?
4: Κάθομαι.
0: Κάθεσαι, βαριέσαι.
4: Ναι.
0: Δεν έχεις τίποτα να κάνεις, καμιά βόλτα δεν θα πας?
4: Πιο μετά.
0: Α, από τώρα μέχρι το πιο μετά, ναι, είναι μια βαρεμάρα δρόμος. Λοιπόν, 1, 2, 3 και... Ακούγεται μικρή Χαρούλα, ρε Γιάννη. Χαρούλα μου, πόσο χρονών είσαι?
4: 18.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Καλά, είσαι μικρουλάκι. Έδωσες πανελλαδικές?
4: Ναι.
0: Πώς πήγε?
4: Καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άλλη μία. Είναι παλιό το τραγούδι που έβαλες? Ωραία, βάλε κάτι πιο φρέσκο, ρε παιδί μου. Πάμε. Πες μας. Πες μας.
4: Δύο προβλήματα έχω. Προβλήματα.
0: Μπράβο! Όμως έχω πάρα πολύ για να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
4: Ναι.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, φυσικοαεριοελλάδος.gr, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια εδώ. Φυσικοαεριοελλάδος.gr είναι το site που μπορεί να μπει να τα δει όλα. Έχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe, όπου απολαμβάνει 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για του πρώτου 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρα για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειες από τον πρώτο το λογαριασμό. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 και μπορεί να μπει και στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Ναι, το προβλήμα το απόν. Έχω και να το ακούσω. Ναι. Από τα ωραιότερα. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς...
8: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
16: Μα όπου κι αν πας.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
20: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
21: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

τόσο. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2 και λογαριασμό. Δεν ακούω καλά, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, στα 5,33 ευρώ ανά κιλό ορίστηκε πριν από λίγο η τιμή για την αλίευση του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες ψαράδες μετά την επικήρυξή του. Έγινε γνωστό πριν λίγο κατά τη διάρκεια σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λοιπόν, σχέδιο νόμου για την επιδότηση. Ναι. Λοιπόν, 5,33 για το λαγοκέφαλο. Μάλιστα. Οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν χωροκατακτητικό είδος, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλλιευτική δραστηριότητα. Το θέμα είναι ότι γίνεται χαμός. Είναι ένα ιδιαίτερα επιθετικό και τοξικό ξενικό είδος ψαριού, διαβάζοντας τα εφημερίδα. Έχει εισβάλει στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και προκαλεί σημαντικά προβλήματα και στην επαγγελματική αλεία, αλλά γενικά. Και τώρα μόλις ανακοινώθηκε αυτό. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Θα έχουμε αέρα τις επόμενες μέρες. Αυτό μόνο θα πρέπει να, έτσι, να προσέξουμε, ειδικά το Σάββατο δίνει αέρα, 6 με 7 μποφόρ, 32 βαθμούς Κελσίου, θα κάνει ζεστούλα. Αύριο επίσης θα έχει ζέστη με 33 βαθμούς και 5 μποφόρ βοριάδες, 4 με 5. Την Κυριακή θα έχει αρκετό αέρα, 5 με 6 μποφόρ με ηλιοφάνεια και 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Συνεχίζει ο αέρας την Δευτέρα, την Τρίτη χαλαρώνει και το 32 γίνεται 38. Πάρα πολύ ζέστη από την Δευτέρα. Για να δω κάτι, την Τετάρτη. Όταν ξεκινάει, γιατί δεν μου έχει ολοκληρωμένη Τετάρτη το meteo.gr, μου έχει λίγο στην αρχή. Όταν λοιπόν τα μεσάνυχτα και στις 3 τα ξημερώματα έχει 30 βαθμούς, τι θα γίνει το μεσημέρι? Δηλαδή πόσο θα έχει το μεσημέρι? Παναγία μου, μπαίνει ο Ιούλιος και μπαίνει δυνατά. Σου λέει ήρθα, γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα κι εγώ. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2, παρέα με τα Max Store. Στη θάλασσα θα τη βγάλουμε. Στη θάλασσα να δροσιζόμαστε. Κάποτε, σε πάρα πολύ έτσι έντονο καύσωνα, είχα πάει σε μια παραλία προς βορειοκεντρική Εύβοια και στις 11 τη νύχτα, για κάμπι είχαμε πάει, και στις 11 τη νύχτα μπαίνω στη θάλασσα και νόμιζα ότι έκανα μπάνιο με ζεστό νερό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και είχε και ένα μικρό έτσι αεράκι ελαφρύ, το οποίο αεράκι είναι αυτό που βγάζει το πιστολάκι. Αυτό, ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, Max Stores, κυρίες και κύριοι. Όσοι έχουν περάσει από τα Max Stores, σίγουρα έχουν εξοπλιστεί πλήρως. Ομπρέλες, τσέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες. Έχει μάσκες, βατροχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, έχει τα πάντα. Έχει όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ωραίο ξένιο στο καλοκαίρι χωρίς κανένα άγχος. Online στο maxstores.gr. Και παρέα μας βεβαίως έχουμε και την Offbet. Το παγκόσμιο συνεχίζεται. Το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι στην Offbet. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις και το δικό σου παιχνίδι. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπες λοιπόν τώρα στην πλατφόρμα της Novibet, αν είσαι ξύπνιος, και πάρε και πολλές πληροφορίες στο novibet.gr / στοίχημα. Από τα ωραιότερα του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2 είναι η ελπίδα.

Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους όπου και να είστε. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά, 5 με 8. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Η Pharmacept είναι εδώ, διότι έχει πολύ ωραία προϊόντα και συγκεκριμένα τα Hygienic. Θα σας πάω στην Hydra Ultra Hydra Lotion, η οποία προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε μισή ωρίτσα. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα, δεν αφήνει λιπαρότητα καθόλου. Χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, είναι πολύ ωραίο το άρωμα. Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Ultra Hydra Lotion από την Pharmacept της σειράς Hygienic για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Every day. Λοιπόν, πολλά φιλιά στον Νικηφόρο, ο οποίος είναι εδώ. Την ώρα που μίλωσα για τα Max Stores, περνά έξω το κατάστημα στο Χαλάνδρι με το αυτοκίνητο. Μπες μέσα και πάρε ό,τι θέλεις. Φιλιά σου, Σοφάκη. Ναι, Σοφία μου, θα έχω κρατήσει τα στοιχεία σου για το Water Fun Water Park. Η Ευανθία, ο Αριστοτέλης, η Βάσο, Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπαμε. Είναι το τραγούδι που λέει, που είχαμε βάλει την ερώτηση, αν είναι ένα τραγούδι που έχεις ακούσει και σου αρέσει πάρα πολύ, ποιο θα ήθελες να έχει γραφτεί για σένα. Αν υποθέσουμε, παιδί μου, ότι ένα τραγούδι έχει γραφτεί για σένα, ποιο θα είναι αυτό. Πολλά φιλιά στο παρεάκι μου το Twitter, στο Twitter, το οποίο εμφανίζεται, εξαφανίζεται, ξαναεμφανίζεται. Ποιο τραγούδι θα ήθελα εγώ να έχει γραφτεί για μένα. Βάζω εσύ για πες μας εσύ ποιο τραγούδι θα θέλεις να έχει γραφτεί για σένα και να το βάλουμε εδώ. Δύσκολη ερώτηση, ναι. Και η οποία βγήκε εντελώς τυχαία. Δηλαδή, από όλα τα τραγούδια που έχεις ακούσει στη ζωή σου έως τώρα, από την πρώτη μέρα που θυμάσαι να υπάρχεις σε τούτο τον κόσμο, αν έχει γραφτεί ένα τραγούδι για σένα, ποιο θα ήθελες να είναι. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε και από το διαδίκτυο και είστε μακριά στο sfera.gr και το application του Sfera που το κατεβάζετε σε iOS και Android. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πάρτι. Έχουμε Sfera Summer Party. Δεν ξέρω τώρα εάν το έχετε πάρει χαμπάρι και αν το έχετε ακούσει. Εμείς το λέμε κάθε μέρα, αλλά αν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει ακούσει, στον άλλο, την άλλη 5η 2 του Ιούλη, θα είμαστε όλοι. Ο Σφαίρα 102.2 σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη που ακόμη δεν έχω μάθει ποιος είναι. Πώς γίνεται να μην έχουμε μάθει ποιος είναι, να μην διαραίουν πράγματα σε αυτό το ραδιόφωνο και οτιδήποτε συμβαίνει στην τηλεόραση να τα μαθαίνουν όλοι πρώτοι. Λοιπόν, έχουμε τη Ράνια μας. Έχουμε special guest έκπληξη. Έχουμε και warm-up DJ από τον Πέτρο Καρά. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά στον άλλο την άλλη 5η 2 του Ιούλη το βράδυ, θα πρέπει να στείλεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, γιατί θα κερδίζεις διπλές προσκλήσεις με ποτό. Οπότε γράφεις Σφαίρα Party, αφήνεις ένα κενό το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Σε περιμένουμε. Τι ωραία καλοκαιρινή μουσική είναι αυτή. Αν δεν κοιτάζω εσένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλούσιο. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή. Αλλά μη βλέποντας τίποτα, συνεχίζει τη δουλειά του. Οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο. Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για Ντόπερμαν.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός,
4: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα.
6: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
7: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
8: Κύριε, να πω.
7: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
9: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσοκριθείο, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500. Λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσοκριθείο, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.

0: Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες, αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
7: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
8: Διψά για.
7: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
11: Απογευματινό σφαίρα, είμαστε εδώ καθημερινά 5 με 8. Είναι απόγευμα 5η, 25 του Ιούνιου. Χαλαρώνει κάπως η κίνηση. Κάπως επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ ωραία το υπόλοιπο της 5ης. Η Ράνια ξεκινάει τώρα και τελειώνει στις 11. Οπότε Ράνια Κωστάκη σε λίγα λεπτά. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παρέα μου καθημερινά με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Αν σκέφτεσαι λοιπόν να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Κάλεσε στο 18 11 33, ή μπορείς να μπεις φυσικοαεριοελλάδος.gr. Σας αφήνω με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ από έναν καλλιτέχνη πάρα πολύ δυνατό, σπουδαίο. Είναι ο Νίκος Βέρτης και πώς να το εξηγήσω. Αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί. Αύριο θα είναι και ο Ακύλας παρέα μας εδώ λίγο μετά τις 6. Οπότε να είστε συντονισμένοι, σας περιμένω. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι.
3: Τι.
1: Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
0: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τολιοτόμι. Το τολιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τολιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τολιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τολιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Μετά από...
12: Σφαίρα 944.gr.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Argus 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα Χήμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Houston!
11: Έλα!
7: We have a problem!
11: Roger! Τι έχει συμβεί?
7: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
11: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
7: Ου, πετάγομαι τώρα!
12: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
16: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, Κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε!
10: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
11: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
11: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
12: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
11: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσω ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Μα όπου κι αν πας.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
9: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
10: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
11: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
12: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
13: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
14: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
15: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27 510 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
19: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
20: Σφαίρα.

Σμάτα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
12: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
14: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27510-76037
14: και 6944-411-643.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο ξεβαμένο.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Μα όπου κι αν πας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Πολέμους θα τρέξω.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.
2: Αγαπώ σε
0: Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Καληνύχτα. Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Αν μου τηλεφωνούσες, θα ρατώ συμφωνήσουν.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Ακολουθήστε μας και στο Instagram. Σφαίρα 944.
1: Το αφιερώνω σε όλα τα τρελά, τα ανάποδα παιδιά που πάνε κόντρα στους καιρούς.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: ναυαγό με στα ναυπηγεία. Τα χρόνια μου σε δονιά μου, στη μάνα σου τα αφιερώνω.
1: Στη μάνα μου είναι εδώ.

Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο τραγούδι το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή και το αγάπησα ιδιαίτερα. Είναι ένα τραγούδι των Εντελέχεια. Ο τίτλος του είναι «Τι τραγούδι να σου πω». Προσέξτε τους στίχους.

0: Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.
1: Εγώ τραγούδαγα τα βραδιά στα σκυλαδικά σε ένα χαμόγελο.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

0: Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12 με 2 το βράδυ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.